Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio. Άκου τι έκανες. 13 λεπτά μετά τις 12. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφίρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 με όλη την δισιογραφία. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από την νίκη της εθνικής μας χθες το βράδυ στο Telecom Center επί της Ισπανίας. Μια πολύ σημαντική επικράτηση για πολλούς και διάφορους λόγους. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Λοιπόν, φίλε Λεωνίδα, ένα μάτς το οποίο σε κάποια φάση χθες δείξαμε ότι το κρατάμε πολύ σφιχτά στην αγκαλιά μας. Παρ' όλα αυτά, ίσως έτσι τελικά τι να πούμε, είναι πιο γλυκό όταν έρχεται μετά από ντέρμπι, τελικά το ροζ φύλλο. Θα λέγαμε όχι, ότι θα προτιμούσαμε πιο μεγάλη άνεση, αλλά τελικά αυτό που μετράει είναι η νίκη και μόνο, έτσι.
2: Ναι, κανείς δεν θέλει να...
1: κανείς δεν θέλει να
2: το ζει, έτσι,
1: η αλήθεια είναι αυτή. Απλά στον αθλητισμό, όταν έρχεται και το ροζ φύλλο μετά από αγωνία, ίσως είναι και πιο γλυκό σε αυτές τις περιπτώσεις. Τέλος πάντων, η ουσία και το σημαντικό για την εθνική μας είναι ότι επικράτησε στην παράταση της Ισπανίας με 108-106. Και το ακόμη πιο ουσιαστικό είναι ότι με αυτό το αποτέλεσμα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε ζωντανό στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου του Κατάρ το 2020.
2: Για να μην το... εντάξει, απλά ναι, έκανε πολύ καλύτερη την βαθμολογική θέση. Για μένα δεν ήταν τόσο σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα. Για μένα τα σημαντικό... Δεν ήταν τελικός.
1: Όχι, δηλαδή, απλά επειδή λέγαμε χθες, μιλήσαμε, αναφερθήκαμε στα σενάρια, το 5 στα 5, δηλαδή το, μετρώντας και το χθεσινό, έχουν μείνει 4 μάτς, έτσι, απομένουν 4 μάτς, σε οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Ναι, μόνο και μόνο αυτό είναι, και το 4-1 κατά 90% σε οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Δηλαδή το 4 στα 5.
2: 4 στα 5,
1: ναι. Επίσης, 3 στα 4 δηλαδή τώρα. Γιατί έχουν μείνει 4. Λοιπόν, καταρχάς, θες να πούμε, να αναφερθούμε. Όχι, πάμε στο σενάριο αυτό που είπες. Ότι και το 3 στα 4 στα εναπομείναντα μάτς μας οδηγεί στο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Χθες μου πήρε 5 λεπτά να βρω ένα σενάριο στο οποίο η εθνική με 6-6 προκρίνεται στο παγκόσμιο κύπελλο. Γι' αυτό σου λέω, δεν ήταν τελικός. Τα κρίσιμα μάτς για την εθνική είναι τα 2 με τη Γεωργία.
1: 26-11 του Ελλάδα-Γεωργία.
2: Ναι.
1: Ναι. Μετά, αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης, έτσι, των προγραμματικών. Στις 26 Νοεμβρίου. Και στις 29 Νοεμβρίου παίζουμε στην Ισπανία.
2: Ούτε
1: ωραία,
2: αυτό είναι σημαντικό. Εννοείται ότι αν το πάρουμε, είναι... φτάνει... αλλά εμάς δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι κάνει η Ισπανία ή η Ουκρανία. Εμείς θέλουμε να κερδίζουν αυτοί. Μία ομάδα θέλουμε. Την τρίτη θέση πρέπει να στοχεύουμε. Η ΙΤΑ του Μαυροβουνίου, για παράδειγμα, ήταν βάλσαμο. Έτσι, είναι η ομάδα που έχουμε στην ισοβαθμία. Δεν θέλουμε να κουβαλήσουμε καμία Πορτογαλία. Οπότε, ό,τι ΙΤΑ κάνει η Πορτογαλία είναι καλή. Οπότε, ο στόχος μας ποιος είναι? Η Γεωργία. Έχουμε 2 μάτς με τη Γεωργία. Αν πάρουμε και τα 2 μάτς, που θυμίζω ότι δεν θα έχουν ούτε Μαμου Κελασβίλη ούτε Μπιτάτζε.
1: Έτσι, σωστός,
2: καμία ομάδα σωστός, δεν χρειάζεται τόσο πολύ τους NBAers όσο αυτοί.
1: Όσο οι Γεωργιανοί.
2: Όσο οι Γεωργιανοί. Και ας έχεις εγγέλια μέχρι να πάει 60, θα παίζει εκεί.
1: Ο οποίος είναι πιστός στρατιώτης της Γεωργίας, αλλά όντως δεν γίνεται να τα κάνει κιόλα.
2: Καλά, αυτός είναι ο πιο πιστός στρατιώτης, νομίζω, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Είναι ενεργεία τώρα.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν, να πω το πρόγραμμα για αυτό που είπες. Λοιπόν, τρίτη αγωνιστική, επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, Ελλάδα-Γεωργία, Λεωνίδα. Ματς χωρίς αύριο, 26-11.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική, Ισπανία-Ελλάδα, 29-11. Προτελευταία αγωνιστική, Ελλάδα-Ουκρανία, στις 26 Φεβρουαρίου, έτσι, του 2027. Και η τελευταία αγωνιστική που... αν όλα έχουν πάει καλά για την εθνική μας, ίσως είναι τελικός, έτσι, για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Τελευταία αγωνιστική, λοιπόν, έκτη και τελευταία αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών, Γεωργία-Ελλάδα, 1η Μαρτίου.
2: Αυτός, ναι, θα είναι...
1: ίσως είναι μια ημερομηνία, έτσι, πάρα πολύ σημαντική για την ομάδα μας.
2: Λογικά θα είναι τελικός, έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα...
1: πιστεύεις ότι θα κρατάμε δηλαδή την τύχη στα χέρια μας και θα πάμε να πάρουμε το μάτς εκεί για να πάρουμε.
2: Δεν θα έχει αποκλειστεί η εθνική. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, με την εικόνα που έδειξε χθες, με την εικόνα που έδειξε με την Ουκρανία, πιστεύω δεν θα είχε καμία τύχη να φτάσει να διεκδικεί την πρόκριση τελευταία αγωνιστική.
1: Αλλά τώρα όμως είδες, Λεωνίδα, ότι όταν πλέον παίζεις με την πλάτη στον τοίχο, το κίνητρο είναι τόσο μεγάλο που η εθνική μας έχει και τη φανέλα και το ειδικό βάρος.
2: Βέβαια.
1: Για να κοιτάξει στα μάτια αυτούς τους αντιπάλους και έστω και με αυτόν τον τρόπο με ένα σερί νικών στο φινάλε της όλης διαδικασίας να πάρει το εισιτήριο.
2: Πέρσι πήρε χάλκινο μετάλλιο, έτσι, δεν το πήρε πριν από 5 χρόνια. Βέβαια. Έτσι, ο Αντετοκούμπο λείπει βέβαια.
1: Το κότσου Σπανούλης στη συνέντευξη τύπου, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια πέρσι.
2: Αυτό.
1: Ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, και απλά για να φρεσκάρουμε λίγο, να πούμε βέβαια ότι η Ελλάδα ανέβηκε στο 4-4, έτσι. Και να πούμε ότι ήταν ο Μήτογλου πάρα πολύ καλός και χθες με 19 πόντους, 5 στα 5 τρίποντα.
2: 19 στο πρώτο ημίχρονο, 29 στην ολικά.
1: Βέβαια, στο πρώτο ημίχρονο. Έκλεισε το μάτς με 29 πόντους, 7 rebound. Ξανά πολύ καλός ο Νικαλάθης με 13 πόντους και 8 assist και γενικότερα με μια σιγουριά όταν η μπάλα βρισκόταν στα χέρια του. Έτσι, όταν, και ειδικά όταν η πίεση της Ρόχα ανέβηκε με double team, γενικώς προσπαθούσε η ισπανική ομάδα του coach Τσούς Ματέο να πιέσει ειδικά στο τέλος της κανονικής διάρκειας αλλά και στην παράταση για να κλέψει μπάλες. Ο Καλάθης ήταν, όπως είπαμε πριν, Λεωνίδα, με την μπάλα στα χέρια του αισθάνεσαι μία ηρεμία. Ήταν...
2: Είναι
1: ο Καλάθης, είναι συγκινητικός.
2: Είναι η αντίληψη και ήταν που
1: και
2: έχει,
1: συγγνώμη που, που σε διακόπτω. Και ήταν και ωραίες οι δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του μάτς. Δηλαδή με τον τρόπο που μίλησε για τον ίδιο και το πώς αισθάνεται όταν φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο. Λοιπόν...
2: Επίσης για τις άμυνες που έβγαλε.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, όταν έπρεπε ήταν εκεί με deflections, με κλεψίματα, το... Κρίσιμη άμυνα στο τελευταίο σου του Μπρουθουέλα. Και στα 37 του, έτσι. Είναι στα 37 του, έπαιξε 33 λεπτά. Μόνο Ντόρση έπαιξε. Α, και ο Μήτογλου παραπάνω. Εντάξει, τι να πούμε.
1: Άξιωσε χαρτηριών όπως και όλα τα παιδιά. Φυσικά και εξαιρετικός ήταν και ο Τάιλορ Ντόρση. Με εύστοχες βολές στο τέλος όλες μέσα, έτσι, όταν η μπάλα έκαιγε με 29 πόντους.
2: Νομίζω ο πιο καθοριστικός. Δηλαδή χωρίς τον Ντόρση θα χάναμε χθες. Ήταν αυτός που έβαλε 3 σερί τρίποντα όταν είχαμε πλαγώσει και είχαμε από το συν 8 είχε πάει στο συν 1, οι Ισπανοί ήταν έτοιμοι να προσπεράσουν και εκεί κόλλαγε ένα τρίποντο.
1: Έτσι ακριβώς. Και ο Ντόρσεϊ πολύ ζεστές δηλώσεις, έτσι, για την συμμετοχή του στην εθνική ομάδα και γενικώς για το κλίμα που επικρατεί. Γενικώς αυτό που είδα εγώ μετά το μάτς, Λεωνίδα, είναι ότι όλοι οι παίχτες και σαν να τους ήταν ενθουσιασμένοι, χαρούμενοι, πολλοί έκαναν λόγο για οικογένεια, ενώ ότι δείχνουν να το θέλουν πολύ και να το πιστεύουν ότι είναι στο χέρι τους να καταφέρουν αυτό το, ακόμη και το απόλυτο μέχρι το φινάλε, το 4-4, 5-5 με το χθεσινό μάτς και να πάρουμε το εισιτήριο. Θα δούμε.
2: Εντάξει, ήταν όλα, ήταν και το γήπεδο κατάμεστο, ήταν η ατμόσφαιρα.
1: Έσπρωξε το γήπεδο και εκεί στάθηκαν οι παίχτες. Στην ατμόσφαιρα που, δημιούργησε ο κόσμος. Έσπρωξε ο κόσμος πολύ την ομάδα.
2: Ξέρεις, να πηγαίνεις από το κεκλεισμένο θυρών ουσιαστικά αγώνα με την Ουκρανία στη Ρίγα που ήταν άδειο γήπεδο και δεν ακουγόταν τίποτα.
1: Οι οδηγίες των προπονητών και το παικτών, αυτό που έλεγα μεταξύ τους.
2: Μπορεί να και αυτό να έπαιξε ακόμα ρόλο, δηλαδή δεν, ποτέ δεν...
1: Εννοείται ότι έπαιξε ρόλο. Εντάξει, πάντα όταν... Εντάξει, ήταν και τέτοια και η προσμονή του κόσμου, δηλαδή το χάρηκε ο κόσμος πολύ. Γενικώς ήταν ένα αποτέλεσμα που το χρειαζόταν η εθνική ομάδα και επαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι να κρατήσουμε την ουσία, είναι ότι παραμένει ζωντανή σε κάτι που για κάτι το οποίο κάποιοι την είχαν ξεγράψει μετά τις τρεις διαδοχικές ήττες στα προηγούμενα μάτς των πραγματικών.
2: Απλά καλό είναι να κρατάμε μια ισορροπία, ξέρεις, ούτε θριαμβολογίες τώρα. Γιατί ακούω και λες και έχουν βγάλει φουσανέλες και έχουν βγει στο Σύνταγμα.
1: Ναι, όχι.
2: Δεν είναι καμιά
1: ιστορική. Ναι, ήταν ένα αποτέλεσμα που το χρειαζόταν η εθνική ομάδα. Σου λέω να κρατήσουμε τους λόγους ουσίας. Καθαρά βαθμολογικά. Παρέμεινε ζωντανή και γι' αυτό ίσως ο ενθουσιασμός
2: παραμένει μία νίκη όπως ήταν και πριν. Μία νίκη εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Απλά αν έχανε θα ήταν δύο.
1: Ψαλίδισε την απόσταση και όπως έλεγες και χθες, γιατί χθες την εκπομπή την ξεκινήσαμε λέγοντας ότι χρειαζόμασταν 5 στα 5. Σωστά εσύ είπες ότι και το 4 στα 5 μπορεί να μας κάνει με έναν ελαφρύ συνδυασμό αποτελεσμάτων. Λοιπόν,
2: ευνοϊκό.
1: Αυτό ισχύει.
2: Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Χθες το Μαυροβούνιο ήταν τρίτο. Ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα είναι τελευταίο. Ναι. Με μία. Δηλαδή η ομάδα είναι μία νίκη μία από την άλλη. Μένουν τέσσερα μάτς. Δεν γίνεται. Δηλαδή ένας ευνοϊκός συνδυασμός αποτελεσμάτων μπορεί να σε φέρει μια σαν την Elite League. Ναι. Σαν να προσπαθείς να μπει στα playoff της Elite League. Ναι. Μπορεί ξαφνικά να βρεθείς τρίτος και μπορεί με μία ήττα να βρεθείς έκτος. Έτσι νομίζω θα γίνει μέχρι τέλους. Απλά η Εθνική πρέπει να πάρει κάποια στοχευμένα παιχνίδια που θα έχει απέναντί της, μπροστά της, με πρώτο και καλύτερο αυτό με τη Γεωργία σε 2,5 μήνες.
1: Τον Οκτώβριο. Τον 11ο τον Νοέμβριο δηλαδή. Λοιπόν, ένα όντως αυτό θα είναι ο τελικός μέχρι τον επόμενο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν,
2: δούμε, ναι. Λοιπόν, να πούμε και τι άλλο έγινε χθες. Επειδή είχαμε και την πρώτη πρόκριση έτσι, από τώρα της Τουρκίας, που πέρασε από την Ισλανδία χθες πάρα πολύ εύκολα. Τι άλλο είχαμε.
1: Λοιπόν. Εντάξει, η Τουρκία κράταγε το. Είχε ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα από την πρώτη φάση. Λοιπόν, θες τώρα γενικότερα να αναφερθούμε σε αποτελέσματα ή ενώ από την χθεσινή ημέρα.
2: Να δούμε έτσι μια σύντομη επισκόψη. Η Λιθουανία άνοιξε τη Βοσνία 78-73.
1: Η Πορτογαλία δεν άντεξε με τη Γεωργία 90-98.
2: Ήταν καλό ντέρμπι αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, η Πορτογαλία, όσο την έχω δει, νομίζω ότι έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, Λεωνίδα. Βέβαια, σιγά-σιγά οι περισσότεροι ρίχνουν το βλέμμα τους και προς τα εκεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Πορτογαλία είναι καλύτερη από όσο νομίζει ο κόσμος, ή ακούγοντας μόνο το όνομά της σαν εθνική ομάδα μπάσκετ, η Πορτογαλία. Μια χαρά ομάδα είναι η Πορτογαλία, ενώ και έχει δυσκολέψει όλους τους αντιπάλους της, έτσι. Λοιπόν, Μαυροβούνιο, όπως είπες, υπέστη μια ήττα η οποία την έστειλε στην τελευταία θέση στο ομίλο 89-98 από την Ουκρανία, έτσι. Λιθουανία-Βοσνία 78-73 στο άλλο γκρουπ. Ιταλία-Σερβία 64-76, Ισλανδία-Τουρκία 73-110. Όπως είπες, Λεωνίδα, πολύ εύκολα οι Τούρκοι πέρασαν από την Ισλανδία και εξασφάλισαν, πήραν έτσι, το ένα από τα 12 ευρωπαϊκά εισιτήρια.
2: Η πρώτη, ναι, πρώτη ομάδα.
1: Η πρώτη,
2: έτσι.
1: Ναι, για το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Είναι
1: του,
2: και η μόνη ITT.
1: Κατάρ.
2: Με 4 μάτς να απομένουν, η μοναδική, γιατί μετά την ήττα της Πολωνίας προχθές.
1: Από τη Γερμανία.
2: Από τη Γερμανία, ναι. Στο ντέρμπι εκείνου του ομίλου, που εκεί έχουν ξεκαθαρίσει σχεδόν όλα. Ναι. Σε εκείνο τον όμιλο, η Γερμανία, η Κροατία και η Πολωνία έχουν 7-1. Με τον τέταρτο, τη Λετωνία να έχει 4-4. Εκεί δεν υπάρχει θέμα το ποιος θα περάσει. Έχουν προκριθεί ουσιαστικά και οι τρεις. Η Γαλλία ουσιαστικά έχει προκριθεί, θέλει άλλη μια νίκη. Πολύ κοντά στην πρόκριση είναι και η Σερβία μετά την νίκη στην Ιταλία. όπως και πλάκα-πλάκα η Ουκρανία. Έτσι, που νομίζω κανείς δεν την υπολόγιζε.
1: Ναι, και έκανε τώρα κολλητές νίκες η Ουκρανία. Ναι, και είναι γερά στο κόλπο.
2: Εντάξει,
1: της...
2: ο Μιχάλιουκ την ανεβάζει επίπεδο.
1: Την ανεβάζει επίπεδο.
2: Αλλά έχουν όμως και άλλους παίκτες. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το είδαμε και στο μεταξύ μας παιχνίδι. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, πάρα πολύ αθλητική ομάδα, πολύ δυνατή. Εντάξει. Νομίζω πολύ δύσκολα πλέον θα χάσει την πρόκριση από τον όμιλό μας.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι είναι τέσσερις οι ομίλοι της δεύτερης φάσης, έτσι. Από έξι ομάδες το κάθε γκρουπ. Οι τρεις πρώτοι του κάθε γκρουπ, 3-4-12 δηλαδή, προκρίνονται στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Λοιπόν...
2: Απλά για την ιστορία να πω ότι μόνο δύο ομάδες μέχρι τώρα έχουν μείνει εκτός μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Είναι στον όμιλο της Γερμανίας, Κροατίας, Πολωνίας, η Ολλανδία και το Ισραήλ. Είναι... μετά τις τελευταίες τους ήττες δεν έχουν καμία πιθανότητα.
1: Η Ολλανδία, η οποία παίζοντας τα αρέστα της έχασε 99-101 από την Κροατία προχθές, έτσι, την Κυριακή, και το Ισραήλ έμεινε έξω μετά την ήττα του με 85-70 από τη Λετωνία και αυτό την Κυριακή. Λοιπόν, και το Ισραήλ έμεινε έξω μετά την ήττα του με 85-70 από τη Λετωνία και αυτό την Κυριακή.

0: ακούμε τώρα.
1: Κάνουμε ένα break.
0: Ένα break σύντομο, μικρό και ούτως ή άλλως στη δεύτερη ώρα θα έχουμε και τους καλεσμένους μας. Θα πάμε και στις εθνικές κατηγορίες. Όπου και εκεί ζεσταίνεται το πράγμα σιγά σιγά. Περνούν οι μέρες, περνούν οι εβδομάδες. Και σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία για την έναρξη των πρωταθλημάτων.

0: alone cause you left me. And two for my family. And three for my heartache. And four for my headaches. And five.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 λεπτά μετά τη μία. ΕΟΚ Web Radio. Άκου τι έκανες. Λεωνίδας Πιστιόλος και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγεννάκης στην δημοσιογραφία.
2: Το μπέρδεψα. Τσιουγκενίδης,
1: ναι. Ο Γιώργος πάντα μας καταλαβαίνει σε αυτό. Μία το πετυχαίνω, μία το.
2: Το είχα πει εγώ σε Βιεράκι στο ξεκίνημα.
1: Μας παρέσυρες. Λοιπόν, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας. Δύο τον αριθμό για σήμερα. Λεωνίδα.
2: Λοιπόν, επειδή είμαστε νωρίς ακόμα στο. Γενικά θα πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα, θα έχουμε και από δύο προπονητές Elite League που άρχισαν με τον Δημήτρη Χουλή χθες για να μας βάλει στο κλίμα έτσι για τον Πανερθραϊκό. Σήμερα θα πάμε σοφάδες να δούμε τι κάνουν εκεί, τι φτιάχνουν εν ώψη της νέας σεζόν της δεύτερης της ομάδας στην Elite League. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε γενικά μέχρι να αρχίσουν και τα πρωταθλήματα. Νομίζω μέχρι τότε θα τους έχουμε. Θα έχουμε μια εικόνα έτσι από όλες τις ομάδες.
1: Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε
2: εντός ολίγου.

0: Επιστρέψαμε και
1: αλλαγή Λεωνίδα... πλάνων. Δεν ναι. πάμε ναι, σοφάδες ναι. Κάτι στην άτη επικοινωνία. Θα πάμε Κατερίνη, εκεί όπου ο Άλεξ Ράψης ετοιμάζεται να μπει σε μια πολύ πριβέ λίστα παικτών που παίζουν στην National League 1. Πλέον στα 47 του συνεχίζει, ανανέωσε για άλλη μια σεζόν με τον Πιερικό Αρχέλαο. Θα μας πει όμως περισσότερα ο ίδιος που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Άλεξη.
0: Γεια σου, Άλεξη.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Τι κάνεις, γερός δυνατός?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, μια χαρά, πολύ δυνατός.
1: Λοιπόν, για την ιστορία, επειδή το είπαμε και χθες όταν επικοινωνήσαμε, λοιπόν, είναι 7 οι παίκτες στην ιστορία της Β' Εθνικής, ναι. από το 1986 και μετά, που έχουν παίξει στα 47 τους. Εσύ θα γίνεις 8ος. Λοιπόν,
0: δεν και λίγο.
1: Δεν και λίγο. Και τελικά ο ρεκόρντμαν δεν είναι ο Δήμητρης Δέσπος που λέγαμε.
2: Αλήθεια.
1: Είναι ο Κώστας Σταυρόπουλος, ο οποίος είχε παίξει τον Βίκο πριν από 3 χρόνια, στα 48 του.
2: Α, ναι, ο Κώστας, ναι. Καλά λες.
1: Κάνε, αν αντέξεις άλλο ένα χρόνο. το θέμα είναι
0: για πως... να σπάς τα κοντέρ.
1: Ναι. Αυτό το. Το 28 θα είσαι ρεκόρντμαν.
2: Βρήκαμε κίνητρο δηλαδή.
1: Αν το θεωρείς κίνητρο, ναι. Και είσαι καλά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, τουλάχιστον από τα περσινά, μια χαρά κρατιέσαι. Για φέτος πες μας.
2: Όχι, φέτος θεωρώ ότι είμαι ακόμα καλύτερα. Γιατί, εντάξει, κοίτα, πάντα εγώ πίστευα ότι ο καθρέφτης είναι το καλοκαίρι. Πόσο δουλεύεις το καλοκαίρι. Είναι όλων των αθλητών, είναι η μεταβατική περίοδος, είναι πολύ σημαντική για έναν αθλητή. Εγώ πίστευα πάντα σε αυτό και πιστεύω ότι έχω ρίξει αρκετή δουλειά για να μπορώ να κρατιέμαι μέχρι αυτή την ηλικία. Θεωρώ ότι φέτος θα είμαι λίγο καλύτερα, γιατί έρισε για τη μικρή μου την κόρη, η οποία είναι πολύ μικρή και δεν κοιμότανε. Τώρα εντάξει, είμαστε πολύ καλύτερα, οπότε και ο ύπνος είναι πολύ βασικό.
1: Είναι κινητρό να είσαι δική κόρη σου. Στο γήπεδο. Να καταλαβαίνει τι βλέπει.
2: Να καταλαβαίνει, ναι, φέτος νομίζω ότι θα αρχίσει να καταλαβαίνει. Αν και πιο πολύ με ενδιαφέρει ο μεγάλος που αρχίζει να καταλαβαίνει, όχι αρχίζει, καταλαβαίνει τα πάντα. Και οι εικόνες που βλέπει, αυτές του μένουν σίγουρα. Αυτό με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο.
1: Το κίνητρο να συνεχίσεις ποιο είναι όμως το κύριο κίνητρο, το κυρίαρχο? Αυτό που λες, ναι, θα ξαναπαίξω.
2: Κάθε χρόνο αυτό που λες προσπαθώ να βρω ένα εσωτερικό κίνητρο. Μεγάλος μου στόχος, να μην το έχω πει, ας πούμε, και στην ομάδα εδώ πέρα, ασχέτως με την ομάδα, εννοείται ότι θέλω να βοηθήσω την ομάδα, δεν το συζητάω. Εγώ, όπως γνωρίζετε, είμαι και πυροσβέστης. Παίζω και στην Εθνική Ενόπλων. Μεγάλος μου στόχος είναι να... Επειδή φέτος πήγαμε στον παγκόσμιο της Γαλλίας με την Εθνική Ενόπλων, κατακτήσαμε την τέταρτη θέση. Και αυτομάτως κερδίσαμε τη συμμετοχή μας στην Ολυμπιάδα του χρόνου που θα γίνει στην North Carolina. Είναι ένα τρομερό γεγονός η Ολυμπιάδα με τις Εθνικές Ενόπλων και μεγάλος μου στόχος είναι να μπορέσω να συμμετέχω, να είμαι σε καλό επίπεδο για να μπορέσω να συμμετέχω με την Εθνική σε αυτή την Ολυμπιάδα. Δεν στο κρύβω. Αυτός είναι ο μεγάλος μου στόχος.
1: Ωραία. Οπότε μέχρι του χρόνου θα είσαι σε γρήγορση και...
2: Ναι, ναι, μόλις τελειώσουν τα πρωταθλήματα, μόλις τελειώσουν τα πρωταθλήματα, είναι του χρόνου το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος που έχω θέσει και εννοείται να βοηθήσω την ομάδα της πόλης μου να τα πάει όσο δυνατόν καλύτερα. Γιατί, δεν ξέρω, σου είπα, μάλλον πιθανότητα θα είναι η τελευταία μου χρονιά και θέλω να αφήσω την καλύτερη δυνατή εικόνα, να με θυμούνται όλοι με μια αξιοπρεπή παρουσία.
1: Λοιπόν, η ομάδα τώρα, πώς τη βλέπεις από τις κινήσεις που έχει κάνει? Έχει κάνει αρκετές, εντάξει, 4 έχετε μείνει έτσι από πέρυσι, εσύ, ο Λιόλιος, ο Κοντσός και ο Μπανάβας.
2: Σωστά.
1: Αρκετές
2: σωστά.
1: Αλλαγές, δηλαδή.
2: Σωστά. Ναι, έχει αλλάξει ολοκληρωτικά σχεδόν το ρόστερ. Ποντάρουνε πολλά στον Αμερικάνο που έχουμε πάρει, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, είναι πολύ καλός παίχτης. Και στην νεανικότητα και στην αθλητικότητα των νέων παιχτών που έχουμε πάρει. και μια πινελιά εμπειρίας, ας πούμε, από μένα. Και προσπαθώ να τους ανταγωνιστώ σε αθλητικότητα. Γι' αυτό προσπαθώ να κρατιέμαι όσο το καλύτερα.
1: Έχετε θέσει κάποιο στόχο σε αυτό το όμιλο που νομίζω έχει ομάδες που έχουν κάνει πολύ δυνατές κινήσεις. Κυρίως η Αναγέννηση, τα Διαβατά.
2: Σωστά. Ξέρω, και Ελευθερούπολη.
1: Ελευθερούπολη. Εντάξει, απλά κάθε χρόνο κάνει η Ελευθερούπολη και...
2: Σωστά, έχει τα μεγάλα, τα φαβορή κατηγορία. Και από εκεί και ύστερα είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες, νομίζω, στο βράζουν στο ίδιο καζάνι. Τώρα, αλλά όλα αυτά είναι στα χαρτιά. Μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μένα να αρχίσουν οι αγώνες, όλα γίνονται. Άμα μια ομάδα δέσει, ποντάρισε η φιλοσοφία της και τα καταφέρει, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, εσείς βέβαια δεν μπαίνετε για να πρωταγωνιστήσετε. Φαντάζομαι έχετε πιο...
2: Κοίτα, πάντα είναι αυτό που λέμε. Εγώ πάντα ξεκινάς με στόχο την πρώτη θέση. Άσχετα αν θα τα καταφέρεις. Δεν ξεκινάς ποτέ για να τερματίσεις την 7η, 8η, 5η θέση. Εγώ αυτή τη φιλοσοφία έχω. Εντάξει, βάσει εμπειρίας και αυτά εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όταν ξεκινάς, ξεκινάς πάντα για να κατακτήσεις την πρώτη θέση. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Μακάρι να τα πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, μήπως μπορέσουμε να πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί η ομάδα είναι νεανική, είναι από την αρχή, όπως λέμε, χτισμένη. Είναι δύσκολο στην αρχή. Είναι δύσκολο. Θα δείξει.
1: Το να παίζεις με έτσι πιτσιρικάδες.
2: Ναι.
1: Για σένα έτσι, δηλαδή, πέρυσι ας πούμε είχες δίπλα σου και τον Παπαχρήστο.
2: Σωστά. Εκεί,
1: τα τελευταία χρόνια δηλαδή που είστε έτσι παλιός
2: σειράς. Σωστά, σωστά.
1: Είχατε εκεί, ήταν και ο Καλογιαννίδης, ήταν και ο ποιος άλλος ήταν
2: μεγάλος. Ήταν παιδιά και ο Σίμος ο Παπαδόπουλος που ήταν
1: Παπαδόπουλος, ναι.
2: Πιο κοντά στην ηλικία μου. Ναι, ήταν παιδιά πιο έμπειρα.
1: Τώρα που έχετε ρίξει αρκετά το μεσόωρο ηλικίας, πώς είναι έτσι?
2: Εντάξει, το καλό είναι ότι τα παιδιά που έχουν έρθει είναι πολύ καλοί χαρακτήρες, πολύ δεκτικοί σε πληροφορίες, που θεωρώ ότι σπανίζει στη σημερών ημέρα. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά, γι' αυτό και όλες θεωρώ ότι δεν προχωράνε, γιατί νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν λέω ότι εγώ είμαι σοφός, έτσι, καμία σχέση. Απλά τα βλέπω ότι τα παιδιά που έχουν έρθει στην ομάδα είναι πολύ δεκτικοί, πολύ ωρεξάτοι και δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Δεν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα αυτό που λες να συμβεί, που συμβαίνει σε αρκετές ομάδες, έτσι. Σε εμάς βλέπω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Προς το παρόν. Θα δείξει.
1: Ωραία. Έχετε τώρα τα πρώτα φιλικά, φαντάζομαι, όπου να είναι.
2: Ναι. Σε λίγο, σε καμιά εβδομάδα περίπου ξεκινάνε. Εντάξει, και από εκεί θα δούμε, θα βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα.
1: Ωραία. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι να... και να συνεχίσεις και να εμπνέεις και τους μικρότερους, έτσι που σίγουρα θα έχουν ανάγκη.
2: Μακάρι. Να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε θετικά στο να εξελίσσονται οι νέοι, όχι στο αρνητικό, δηλαδή να παίρνουμε το χρόνο τους. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, δηλαδή να κλέβω το χρόνο από τους μικρούς. Μακάρι να είναι πολύ καλύτεροι και να πάρουν αυτοί όλο το χρόνο.
0: Μέχρι να γίνουν όμως καλύτεροι χρειάζονται
1: και
0: αυτό που λέμε, και κάποιες μικρές ομιλίες για να μπουν στο κλίμα. Εντάξει, και είναι και θέμα δουλειάς και ταλέντου και όλα. Δεν είναι μόνο μπαίνω μέσα και παίρνω το χρόνο συμμετοχής.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.
2: Επίσης, γεια σας.

0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε πού, Ευρωλίγκα?
1: Α, κλείσουμε έτσι με μια Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν μιλάμε και πολύ συχνά για Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία των Power Rankings που έβγαλε στην τελευταία ημέρα του καλοκαιριού, χθες δηλαδή. Εντάξει, ακόμα δεν είναι όλα τα roster ολοκληρωμένα, φαντάζομαι. Εκκρεμούν
0: πράγματα. Πινελιές αλλά... απομένουν. Πινελιές. Τα περισσότερα έχουν συγκροτηθεί.
1: Πάνω κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πού,
0: όχι, πάνω
1: πού κατατάσσονται
0: η δυναμική των ομάδων είναι ξεκάθαρη από τις μεταγραφές.
1: Ωραία λοιπόν. Θα σου λέω δηλαδή ομάδες, ναι. Να μου λες πού πιστεύεις ότι θα είναι. Μου είπε ο Κώστας λίγο πριν ότι δεν το έχει δει το θέμα. Να δούμε αν συμφωνείτε με την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Βιλερμπάν.
0: Εντάξει, νομίζω ότι έτσι όπως δημιουργήθηκε, έτσι όπως δρομολογήθηκαν εξελίξεις στη Βιλερμπάν, πήγε για μαλλί, βγήκε κουρεμένη. Εντάξει, στα χαμηλά στρώματα. Τώρα μην το να πούμε αν θα είναι στο 20 ή στο 18.
1: Πω, θα σου πω ότι είναι στο 16.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα την έβαζα εκεί. Εντάξει, είδες.
1: Ναι,
0: κοντά
1: εντάξει,
0: πέσαμε, κοντά
1: πού
0: πέσαμε.
1: Θα, πού
0: λοιπόν,
1: θα...
0: αυτό ήταν εύκολο, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Ναι. Αυτό που δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια τώρα, ναι. Αν και ξέρεις, βλέποντας ομάδες, λες ποιος θα μπει τελευταίος.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η τελευταία ομάδα, η 20η των Power Rankings.
0: Ναι. Πάμε. Πες το, να λυθεί, ναι, γιατί έχουμε και...
1: Είναι η Μπασκόνια.
0: Μπασκόνια.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να πω ούτε να δω ισπανική ομάδα
0: η τελευταία. Μπασκόνια, ναι, η Μπασκόνια πάλι εννοείται με πολλές αλλαγές. Έχασε τον Καμπαρό, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχασε παίχτες, πάλι άλλαξε το ρόστερ της. Όμως η Μπασκόνια είναι η Μπασκόνια, ποντάρει στην έδρα της. Θα είναι η ίδια ομάδα, ενώ ο ίδιο στυλ παιχνιδιού, με την ίδια φιλοσοφία του πολύ ταλαντούχου coach της. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Γρήγορο παιχνίδι, πολλά shoot, transition. Δεν νομίζω ότι θα τερματίσει τελευταία. Θα πω εντάξει, να μου πεις την έχει βάλει τελευταία η EuroLeague.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα ξέρω εγώ τύπου 18η.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, ναι. Πάμε.
1: Ποια περιμένεις να δεις πρώτη?
0: Νομίζω ότι είναι θα έλεγα ή Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό ή Φενέρ. Μία από τις τρεις.
1: Αυτή είναι η τριάδα,
0: ναι.
1: Η πρώτη τριάδα είναι... Απλά
0: 3 στα 3 είναι τώρα.
1: Η σειρά όμως.
0: Η σειρά είναι ποια είναι?
1: Είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αναμενόμενη πιστεύω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: τέλος πάντων. Δηλαδή... Η ουσία είναι η τριάδα, νομίζω ότι αυτή η τριάδα είναι η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό. Τώρα το 1-2-3 μικρή σημασία έχει. Ενώ γιατί για power rankings μιλάμε.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά νομίζω ότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Φενέρ είναι η τριάδα που ξεχωρίζει ούτως ή άλλως. Πάμε.
1: Ποια είναι η επόμενη τριάδα?
0: Ναι.
1: Οι επόμενες τρεις.
0: Η επόμενη θα είναι η Ρεάλ σίγουρα μέσα. Όχι.
1: Έπεσες
0: σίγουρα.
1: Έπεσες μέσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τέταρτη κιόλα.
0: Ντουμπάι.
1: Μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά έκτη.
0: Έκτη.
1: Οπότε ψάχνουμε την πέμπτη. Είναι φρέσκια για αυτή.
0: Είναι φρέσκια. Πάμε.
1: Χάπουελ.
0: Χάπουελ. Ναι, όντως.
1: Εντάξει. Πολύ... Δεν, δεν έχει καμία έκτη.
0: Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό ρόστερ με τον coach Ιτούδη στον πάγκο της. Εντάξει, και με στόχους είχα από έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι ο στόχος είναι το Final Four. Λοιπόν.
1: Ωραία, είμαστε στις 6, οπότε θέλουμε τώρα άλλες 4 ομάδες για να συμπληρώσουμε.
0: Καλά πήγαμε σε αυτό, πήγαμε στα 6. Λοιπόν, ωραία, ναι, πάμε. Για play-in νομίζω θα παλέψει η Ζαγκύρης, θα παλέψει
1: μέσα,
0: ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Μέσα.
0: Ίσως η Μακάμπι.
1: Δεν είναι η Μακάμπι.
0: Δεν είναι.
1: Στις
0: 10. Η ΕΦΕΣ είναι.
1: Η ΕΦΕΣ είναι 7η κιόλας.
0: Η Βαλένθια είναι. Όχι.
1: Ούτε
0: αν αφού έχει κάνει πολλές αλλαγές, η Βαλένθια δεν είναι, θα είναι.
1: Όχι, η Βαλένθια κιόλας είναι πίσω.
0: Πόσες μου λείπουνε?
1: Μία.
0: Μιλάνο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η δεκάδα.
0: Φτιάξτε ψυχολογία δηλαδή. Τώρα. Βλέπεις, δεν πέφτουν.
1: Είναι... Λοιπόν. Πίσω.
0: Πόσες μου λείπουνε?
1: Μία.
0: Μιλάνο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η δεκάδα.

0: 17η η Μπεσίκτας, 18η η Παρί, 19η η Βίρτους και 20η η Μπασκονία.
1: Εντάξει, πολύ καλά τα πήγαμε. Να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι 5η 24 Σεπτεμβρίου έχουμε το πρώτο τζάμπολ τη σεζόν. Με 4, 5, 6, 7, με 7 παιχνίδια, έτσι. 7 παιχνίδια και 3 στις 25 του μήνα, δηλαδή 24-25 Σεπτεμβρίου έχουμε την πρώτη αγωνιστική της Euroleague, όπου και φέτος, Λεωνίδα, αναμένεται να πέσουν όχι η κορμιά, θα γίνει χαμός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι στην πορεία της σεζόν θα υπάρξει μεγάλη έτσι μάχη για το πλεονέκτημα έδρας, για τα play-in, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η συγκεκριμένη μάχη για το play-in, γιατί είναι ομάδες που προσπαθούν έτσι να τρυπώσουν στα play-off, έτσι, και παίζουν τα αρέστα τους, αλλά η ουσία είναι ότι πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν ρίξει μπόλικο χρήμα και φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή π.χ. ο Ερυθρός Αστέρας θα είναι ξανά, θα προσπαθήσει να τρυπώσει αυτή τη φορά και με τον Ιμπον Ναβάρο στον πάγκο του πλέον, αλλά και με ένα ρόστερ αρκετά ανταγωνιστικό, για παράδειγμα, από τις ομάδες που θα παλέψουν. Ενδιαφέρον επίσης έχουν πολλά άλλα project, όπως η Μπεσίκτας, θα δούμε και φρέσκες ομάδες, έτσι. Θα δούμε επίσης ποια θα είναι η αγωνιστική συμπεριφορά της Βαλένθια χωρίς τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της και με τόσες πολλές αποχωρήσεις που είχε, έτσι. Μια αλλαγμένη Βαλένθια σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Ρεάλ, αλλά γενικώς, εντάξει, θα καθιερώσουμε και ένα τέταρτο EuroLeague τώρα, βέβαια, ξεκινώντας η αντίστροφη μέτρηση, και η Ευρωλίγκα θα μπαίνει στις εκπομπές μας, έτσι, λίγο πριν το κλείσιμο, μετά τις εθνικές κατηγορίες. Λοιπόν,
0: μου φαίνεται πάντως, ναι, γενικά η Ευρωλίγκα, ότι και από πέρυσι είχε αρχίσει, οι ομάδες του κατώτατου επίπεδου της Ευρωλίγκας είναι αρκετά ψηλότερα από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή,
1: έτσι, ναι,
0: έχει μικρύνει αρκετά η ψαλίδα και φέτος μου φαίνεται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, παρότι βλέπεις Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, βάσει ρόστερ, βάσει μπάτζετ, να ξεχωρίζουν, από εκεί και αυτό που είπες, η μάχη για play-in θα είναι
1: τεράστια. Θα κορμιά,
0: μπορεί να μείνει εκτός ομάδα που θα έχει, ξέρω εγώ, 15 νίκες. Τι 15, ίσως λέω και πολλές, και λύκες.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: η
1: Ζαλγκύρης μπορεί να την ξεγράψεις, άμα δεις την πεντάδα Ζαλγκύρης. Δηλαδή, Γκος, Βαλαντσιούνας, Κάρσεν Έντουαρτς, ήταν ο πρώτος κόρης της περσίνης EuroLeague. Λοιπόν, έχει ομάδες με ποιότητα και πολλές λύσεις πλην της πρώτης πεντάδας, που θα το κάνει πολύ ανταγωνιστικό και φέτος το πρωτάθλημα της EuroLeague.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, όμως, μας έπιασε υπολογία. Φτάσαμε 3 λεπτά πριν τις 2, κάπου εδώ το δεύτερο άκου τι έκανες της νέας αγωνιστικής σεζόν έφτασε στο τέλος του. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Αφύρης βρίσκονταν πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Ο Δημήτρης Μελής και ο Γιώργος Τσιβιανίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, οι οποίοι παραμένουν στο πόστο τους γιατί έρχεται το άμεσο replay με Μενέλαο, Σεβαστιάδη και Γιάννη Λαμπύρη. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
0: Γεια χαρά.

0: λουλούδια.
1: Γεια σας, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μπήκε ο Σεπτέμβριος και για να μας μπαίνουμε σε ρυθμό.
0: Παρά λίγο μπει στο γήπεδο, Λίγο έλειψε να μπει στο γήπεδο.
1: Άμα είχε άλλη
0: μια παράταση.
1: Ναι, κοντά ήταν.
0: Ευτυχώς ήταν 7 το μάτσα, αν ήταν 9, ματσάρα.
1: Μεγάλη ματσάρα. Κίνηση πρόγνωσης το ότι μπήκε 7 το μάτσα.
0: Ματσάρα.
1: Ομολογώ ότι με τόση ένταση. Ας πούμε δεν είχα ζήσει ούτε το μάτσο του Μεταλλείου πέρσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εκεί ήταν ότι ήσουν συνέχεια μπροστά, είχες χαλαρώσει λίγο και πήγε, δεν προλάβεις να σφίξεις. Χθες είχε 45 λεπτά ένταση.
0: Πραγματικά είναι μάτσο, θα μπορούσε να είναι δηλαδή νοκάουτ παιχνίδι τελικής μεγάλης φάσης.
1: Να πούμε κάτι αρχίζοντας για να αποδώσουμε τα εύσημα όπως απέδωσε και ο Βασίλης Σπανούλης στον αντίπαλο, ότι ξανάρχονται.
0: Είναι σαν τη Λερναία Ίδρα.
1: Ναι,
0: λέμε για την Ισπανία.
1: Πιστεύω
0: έτσι.
1: Ότι σε 3 χρόνια πάλι, όταν αυτά τα παιδιά ψηθούν λιγάκι, θα αρχίσουν πάλι.
0: Δηλαδή, όταν παίζουν με τέτοιο αγωνιστικό, το τονίζω, θράσος, μπροστά σε 18.000 κόσμο, σε τέτοια ατμόσφαιρα και παίζουν λες και είναι.
1: Θα έχουμε να λέμε ότι είμαστε τυχεροί που είδαμε. Όχι, που είδαμε τον Καρντένα σε ολόκληρο πρωτάθλημα εδώ πέρα. Αυτό το,
0: Αυτό
1: το λαχείο που δεν τράβηξε, το ψάξε πολύ το Περιστέρι πέρσι και το κατάφερε.
0: Και να πούμε ότι δεν μπορούσε να τον κρατήσει έτσι, γιατί ήταν δανεικό και
1: εννοείται. Αλλά λέω εντάξει. Και πέρσι ήταν μαγκιά του Βασίλη Ξανθόπουλου και των συνεργατών του που βρήκαν την τρύπα ότι ψαχνόταν η Βαλένθια να το δώσει σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και είχαν. Ωραία, κλείνουμε την παρένθεση. Καταρχάς να πούμε.
0: 108-106 για όσο δεν το ξέρω, στην παράταση εθνική την Ισπανία, σε ένα τελικό.
1: Να πούμε ότι επανερχόμαστε, είχε επανέλθει από χθες το ΕΟΚΟΕΜΠΕΔΙΟ στο κανονικό του πρόγραμμα. Σήμερα μπαίνει ο Σεπτέμβριος, είναι ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελίσης με τον Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Μελίσης Πόλο φεύγει και όλο δεν τον παίρνει στο στρατό, κάτι γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ, είναι το άμεσο replay 2 με 4, έχουμε μπει στο κανονικό ρυθμό, σιγά σιγά θα αρχίσουμε λίγο, θα υπάρξουν και κάποια νέες εκπομπές πρόσωπα στο ραδιόφωνο εδώ το μπασκετικό, το μοναδικό μπασκετικό ραδιόφωνο της χώρας με όλα τα καλά. Θα πάμε ως τις 4 αναλύοντας νομίζω τον περισσότερο χρόνο πια αφού ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα η κανονική δράση, θα πούμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, αλλά θα κάτσουμε πάρα πολύ ώρα στην Εθνική για να δούμε γιατί καλώς είναι και αναπόφευκτος ο ενθουσιασμός μετά από τέτοια παιχνίδια, αλλά όσο και αν ακουστεί σκληρό, η Εθνική χθες δεν πέρασε, έμεινε ζωντανή. Έτσι που ήρθαν τα άλλα αποτελέσματα, θα είχαμε χαιρετήσει χθες εάν δεν νικούσαμε. Το ένστικτο της επιβίωσης βγήκε, η ομάδα έδειξε τις αρετές της και παραμένει σε έναν όμιλο. Όχι απλά φωτιά, μακράν τον πιο φωτιά. Θα πούμε πώς εξελίσσονται οι όμιλοι και τι άλλο θέλουμε.
0: Και αποδεικνύεται ότι ο όμιλος της Ισπανίας ήταν λίγο πιο ζώρικος, γιατί κακά τα ψέματα θεωρώ ότι Μαυροβούνιο και Πορτογαλία, χωρίς να έχουμε 4 μάτσα ακόμα, αλλά θεωρώ θα είναι οι 2 τελευταίες ομάδες του ομίλου μας.
1: Και εγώ, δηλαδή, αυτό θεωρώ.
0: Χωρίς να τις υποτιμώ και ούτε το λέω επειδή μας νίκησαν. Εντάξει, καλά, το Μαυροβούνιο μας έκλεψε τη νίκη σε εισαγωγικά. Ήταν ένα μάτσο που εμείς το χάσαμε.
1: Εκείνη το κακό. Του τι έχουμε στη συνέχεια, ότι αυτοί που είναι από πάνω μας και
0: ακριβώς,
1: οι τρεις θα παίξουν με τους πλην ημών, θα παίξουν με Πορτογαλία και Μαυρογούνια.
0: Γιατί ένα θετικό που λέγαμε την νίκη της Πορτογαλίας, γιατί δεν υπήρχε, ουσιαστικά εσύ θες να νικάει η Ισπανία όλους τους υπόλοιπους και να έχεις και εσύ την νίκη. Αλλά ένα θετικό ήταν ότι η Πορτογαλία μένει ζωντανή να χτυπήσει και τα άλλα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εδώ αν υπάρξει απογοήτευση θα κάνουν περίπατο.
1: Θα πούμε για άλλη μια φορά πριν να αναλύσουμε το τι έγκλημα, τι χαρακτήρα ήταν αυτό στη Ρουμανία.
0: Ναι, ναι,
1: με
0: δεν
1: τον
0: το
1: Αντέα. Φτάσουν σήμερα πολύ πιο άνετα.
0: Αποδίδοντας τα εύσημα ξανά στη FIBA που αφήνει τα μάτσα αυτά.
1: Ναι.
0: Εδώ ισχύει το every game matters. Ότι πραγματικά εδώ κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό.
1: Αλλά τώρα το θυμήθηκες, ρε FIBA. Εντάξει, δεν το θυμήθηκε τώρα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Με το καλό, εννοώ να τελειώσει το πρόγραμμά του, γιατί επανήλθε αμέσως μετά την Εθνική, όπως και οι περισσότεροι παίκτες στην ομάδα του, στον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος. Κάποια στιγμή ευελπιστούμε ότι θα είναι μαζί μας ο Αντώνης ο Καραγιαννίδης, να τα πούμε. Ο Αντώνης, ο οποίος χθες ίσχυσε το ότι και οι 12 που πάτησαν το, οι 11 που πάτησαν το παρκέ, έδωσαν κάτι, πρόσφεραν κάτι στην ομάδα. Για τον Καραγιαννίδη, ισχύει το ότι συνολικά στο παράθυρο έδωσε πράγματα, γιατί είχε παίξει, μάλλον 12 πάτησαν το παρκέ, γιατί ήταν λίγα δευτερόλεπτα και ο Νετζίπογλου χθες, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στο πρώτο μάτς, ξεκινώντας πάνω στο Μιχαλιούκ. Ο Καραγιαννίδης γενικά μπήκε πολύ φουριόζος σε αυτό το παράθυρο και επειδή είναι μια θέση που γίνεται κουβέντα του σέντερ, είναι ευχάριστο να βλέπεις ότι υπάρχει ένα παιδί με προοπτική, με αξιώσεις. Θα τα δούμε αυτά αργότερα. Τώρα στα των ομάδων αρχίζουν τα μεγάλα τουρνουά σιγά σιγά, έτσι.
0: Ουσιαστικά μετά από τα παράθυρα που κλείνουν, μπαίνουμε πια για τα καλά, γιατί αυτή τη βδομάδα είναι εβδομάδα, έχουμε το τουρνουά στην Κρήτη, είναι το τουρνουά νομίζω του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ που, είναι στο, που παίζουν με την...
1: Έχει που... την Κρήτη, έχει τη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο νομίζω, δεν είναι Ρόδο. Ρόδο.
1: Έχει στην Κύπρο, έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος φυσικά. Είναι... αρχίζουν, παίζουν οι ομάδες φιλικά ήδη και έχει πολύ κόσμο χθες, ας πούμε, το ΠΑΟΚ Βίκος. Αρχίζει το κύπελο σε 10 μέρες.
0: Βέβαια, αλλά με τις ομάδες που είναι... Ναι,
1: οι οποίες πλέον με αυτή την έμπνευση των τελευταίων, την πολύ επιτυχημένη με το Elite League, με το, όχι Elite League, με το UNICEF Trophy. Έχουν αποκτήσει κίνητρο οι ομάδες. Γενικά υπάρχουν.
0: Είδες, επειδή λέμε ότι ξεκινάνε τα τουρνουά προετοιμασίας, μας είπε μεταξύ των πάντα ωραίων που λέει ο Αντρέας Γκατζούλης, το δύσκολο είναι να τον πείσουμε να βγει. Αλλά όταν βγει, λέει ωραία πράγματα. Είπε, ρε παιδί μου, κάτι που με εκνευρίζει τρομερά, που το λέμε εμείς φταίμε, γιατί περισσότεροι γυμναστές προερχόμαστε από το στίβο. Λέμε, ξεκινάει η προετοιμασία των ομάδων. Ποια προετοιμασία? Παίζεις ένα μήνα φιλικά για να παίζεις 11 μήνες επίσημα. Στο στίβο κάνεις 10 μήνες προετοιμασία για να πας και να φορμαριστείς για ένα μήνα το χρόνο που θα είναι οι αγώνες. Γι' αυτό η προετοιμασία λέει ισχύει για το στίβο, όχι για τον μπάσκετ. Και του λέω πώς πρέπει να το λέμε. Ουσιαστικά αγωνιστικό ζέσταμα ούτε καν δεν είναι προετοιμασία. Λέει, είναι το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν είναι προετοιμασία, λέει. 20 μέρες παιχνίδια φιλικά για να μπεις, λέει, σε μια σεζόν 11 μηνών non-stop.
1: Εντάξει, είπε και ο εξήγησε και ο Σπανούλης. Εντάξει, ορισμένα πράγματα νομίζω τα ξέρει και τόσο κόσμος, αλλά και πολλοί δεν τα ξέρει και βγάζει συμπεράσματα. Γενικά για τον κόσμο είναι εύκολη η κριτική χωρίς να ξέρει και γεγονότα χθες.
0: Οι προπονητές εξέδρας κατά
1: τη διάβαζα κάποιους να γράφουν στα social. Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Γράφανε, καλά είναι να τον λέει σε τέτοιο μάτς να επιλέγει να αφήσει έξω τον Παπα-Νικολάου. Χρειάζεται η εμπειρία του. Πού υπήρχε η ανακοίνωση ότι ο Κώστας Ενίος είναι ο πλήσιος.
0: Ακριβώς, και βγήκε και η ανακοίνωση ακριβώς, ναι, για αυτό λόγο. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα, ναι, ακριβώς.
1: Για να πιάσω κάτι απλό, για να μην πάμε σε άλλα που υπήρξαν και άλλους παίκτες. Ο καθένας το μακρύ και το κοντό του. Βέβαια, έκανε σε αυτό το μίνι ήρεμο συγκροτημένο ξεσπάσμα του Σπανούλης, έκανε κάποιους διαχωρισμούς ότι η κριτική είναι καλό, η σωστή κριτική είναι μέρος της δουλειάς.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά το να λέει ο καθένας το μακρύ και το κοντό, τέλος πάντων, το διατάφτα είναι ότι κρίνεις από το αποτέλεσμα. Τα τρία αποτελέσματα μαζεμένα άσχημα της Εθνικής λογικά έφεραν την κριτική. Το χθεσινό σου λούπωσε την κατάσταση. Σαν να λέω, η Εθνική είναι εντός στόχου ακόμα. Δεν έχει περάσει, δεν είναι σε πλεονεκτική θέση, αλλά θα δούμε πώς μπορεί.
0: Ας σκεφτούμε όμως αυτό που είπε στην αρχή, ότι αν είχαμε χάσει, ήταν, ναι, σχεδόν αδύνατον. Δηλαδή μπορεί να μην μας αρκούσε και το 4-4, δεν θα ήμασταν σίγουροι.
1: Ναι, νομίζω πως δεν θα αρκούσε. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά. Έλα,
0: δεν ξέρω πώς είδες, επειδή την λέμε... Είναι πολύ έμπειροι παίκτες, έτσι. Αν ξεκινήσουμε από τον Καλάθι που τον βλέπουμε να παίξει σαν έφηβος, ξέρεις, το ξεχνάμε όπως τον βλέπουμε να παίξει, ξεχνάμε ότι είναι 37-38. Τόσο έμπειροι παίκτες, εγώ επιμένω ότι δεν, επειδή είναι επαγγελματίες, δεν μπορεί, προστίθεται πίεση. Δηλαδή οι τρεις ήττες και όλη αυτή η περιόριστη ατμόσφαιρα, αυτή η διαφορά που χάσαμε 2-3 φορές, δεν ήταν μόνο η κλάση των Ισπανών που είναι ομάδα που δεν τα παρατάει. Πιστεύω και εμείς ότι έχουμε έτσι μια πίεση και νομίζω αυτή η νίκη όπως ήρθε, εγώ πιστεύω θα μας δώσει πολύ μεγάλη όθηση για τη συνέχεια.
1: Και ξαναλέω να επισημάνω μια θεωρητικά τώρα στα χαρτιά ευτυχή συγκυρία. Έρχεται παράθυρο που σίγουρα θα λείπουν οι NBAers, που εμείς έχουμε έναν ο οποίος έλειπε και τώρα.
0: Και θα λείπουν και στη Γεωργία, για παράδειγμα, και στην
1: Γεωργία,
0: Ισπανία.
1: Και στην Ισπανία, εκεί θέλω να πάω, στο Νοέμβριο.
0: Και θα έχουμε του EuroCup όμως τους παίκτες.
1: Περίμενε, δεν ξέρω τι γίνεται, πόσοι Ευρωλιγκάτοι θα πετάξουν παραμονή ή τέτοιο. Θα έχεις όμως του EuroCup και εμάς έφνεις με τις μεταγραφές που έκανε το καλοκαίρι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Η μισή ομάδα πλέον παίζει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι στον ΠΑΟΚ ο Νίκ, τον οποίο είχαμε ξεχάσει γιατί έπαιζε στο εξωτερικό. Ακριβώς. Τώρα είναι μέσα στα πόδια του. Έδειξε και στη συνέντευξη τύπου πολύ ενθουσιώδης για το όραμα. Είναι ο Νίκος ο Περσίδης, είναι μέλος της ομάδας. Είναι ο Νίκος ο Χουγκάς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Νίκος λείπει από την ομάδα γιατί είναι τραυματίας.
0: Λόγω τραυματισμού, ακριβώς. Εντάξει. Είναι σημαντική μόνο.
1: Είναι επίσης.
0: Βάλε και με αστερίσκο το Λαρετζάκι του Γιαννούλη, αν ολοκληρωθεί μετακίνηση
1: από την ΑΕΚ. Μπορεί να πάει. Λέω. Αυτό έπιασα το EuroCup, θα πήγαινε ναι. και στο Γιαννούλη. Μια που έπιασε τους αστερίσκους, Θανάσης Αντετοκούμπο, εάν πάει στον Άρη, που κατά τα φαινόμενα είναι πολύ καιρό που το περιμένουμε να κλείσει. Ο οποίος Άρης έχει ακόμα τον Τολιόπουλο, έχει τον Χαραλαμπόπουλο, έχει τον Κώστα τον Αντετοκούμπο.
0: Για το πιο ευχάριστο του Χαραλαμπόπουλου ότι έπαιξε.
1: Ξέχασα, θυμόμαι ότι είχα ξεχάσει, νομίζω δεν ανέφερα στον ΠΑΟΚ και τον Άσο τον Μπαζίνα.
0: Τον Μπαζίνα, βέβαια. Μιλάμε λοιπόν, και αυτό πολύ καλό.
1: Μιλάμε για 7 με 8 παίχτες από τους 12, ότι θα είναι εκεί.
0: Αν σου έρθει και Ρασάκη στην Τούρκα και δύο Ευρωλίγκα.
1: Πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ, γιατί ξαναλέω πρέπει να ακούγονται πράγματα ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάντα έχουν δείξει έμπρακτα ότι.
0: Έχουν θέληση. Αυτό είναι βασικό.
1: Προσπαθούν και δίνουν παίχτες. Προσπαθούν και δίνουν παίχτες, ακόμα και στη βδομάδα που παίζει και η Ευρωλίγκα μέσα και που δεν έχει ένα κενό. Οπότε, με δεδομένο λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε NBAers, έχουμε έναν καλό, ο οποίος όμως δεν ήταν και σε αυτή τη συγκυρία, μπορείς να πεις, να ελπίζεις ότι θα πας τον Νοέμβριο κάπως πιο πλήρης και πιο συμπαγής από άλλες ομάδες. Αλλά αυτά θα τα δούμε σε κανένα δίμηνο με το καλό.
0: Πάντως και αυτό το μάτς με τη Γεωργία, επειδή θα είναι στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα είναι Αθήνα ή επαρχία, θα είναι.
1: Έχω την εντύπωση,
0: θα είναι τελικός, τελικός πρόκριση. Δηλαδή,
1: έχω την εντύπωση, αλλά αυτή είναι τελείως δική μου εκτίμηση. Πραγματικά δεν νομίζω να έχει συζητηθεί ναι. κάτι, ότι με δεδομένο το full πρόγραμμα αυτών των παιχτών όλων και τη μικρότερη δυνατή καταπώνηση. Ότι δεν θα δούμε κάτι άλλο από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, δεδομένου πια ότι έχουμε, Maximum, 7, ναι. ότι έχουμε 7 πάνω από τη μισή ομάδα
0: που
1: στη
0: είναι
1: Θεσσαλονίκη.
0: ΠΑΟΚ,
1: ναι, νομίζω ότι παίζοντας με τις ώρες πια, ότι και έχοντας
0: ακόμα
1: και
0: το κέρδος, το κέρδος
1: ναι, από
0: δύο ώρες
1: να τους βάλεις να πας το πούλμαν στη Λάρισα ή στην το πάντα, αεροπλάνο στη ναι. Κρήτη, ότι δεν ξέρω, θα μου πεις, δεν πάνε με αεροπλάνο στα Σιάννα. Κάποιοι όμως, οι μισοί και πάνω θα είναι εκεί.
0: Πάνω από του μισού θα είναι εκεί, ακριβώς. Ναι.
1: Θα δούμε όμως. Έχουμε καιρό. Νομίζω μέσα στο Σεπτέμβριο ότι θα οριστεί και η έδρα αυτού του γηπέδου. Λοιπόν, κάνουμε μεγάλο πρόλογο. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να βάλουμε κάτω σιγά σιγά μετά το τι γίνεται.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία αυτή με την εθνική ομάδα. Άρχισε λοιπόν η... Όχι άρχισε, τελείωσε το πρώτο παράθυρο. Χθες είχαμε, εκτός από το δικό μας, τον όμιλό μας, το Πορτογαλία-Γεωργία 90-98 και το Μαυροβούνιο-Ουκρανία 89-98. Καταρχάς, πρώτη διαπίστωση ότι και το 3 Μαρτυρίου πρέπει να απόλαυσαν οι φίλαθλοι μάτς, έτσι, ματσάρες. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι συνεχίζουν να προηγούνται στη βαθμολογία έναντι ημών, να πούμε ότι είχαν χθες αυτό που λέγαμε για τον Νοέμβριο. Πάλι πήρανε από το Μιχαλιούκ τα πάντα. 23 ναι. πόντους, 6 rebound, 4 assist. Το Μιχαλιούκ...
1: Μα εμείς εκεί στενοχωριέσαι, γιατί το Μιχαλιούκ τον πήγαμε εξαιρετικά. Δηλαδή ναι. τον βγάλαμε από την κόμφωση.
0: Αλλά το Νοέμβριο δεν θα τον έχουνε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι κάτι σημαντικό.
1: Βέβαια έχουν πάρει σημαντικό προβάδισμα, γιατί και από εμάς έχουν δύο νίκες σύντο μεταξύ μας, που βέβαια μαζέψαμε διαφορά στο τέλος και καλό αυτό.
0: Ναι, μέσα και το μεταξύ μας είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά από αυτά τα αποτελέσματα, έχουμε την Ουκρανία στο 6-2. Λες ότι είναι μεγάλο το προβάδισμα, σαφέστατα.
1: Δύσκολο να μην είναι στην τριάδα, να το πω έτσι. Ναι. Εγώ δεν λέω θα τερματίσει πρώτη.
0: Την Ισπανία και τη Γεωργία στο 5-3. Η Ισπανία από το 5-0.
1: Από 5-0, έτσι.
0: 5-3. Καλά, δεν τρέπονται. Τρεις ή τέσσερις, δεν θα έπρεπε να παραιτηθούν όλοι. Όχι, εκεί είναι η Ισπανία, έτσι. Και εμείς με τους Πορτογάλους και τους
1: Συγγνώμη, μόνο, επειδή το έπαιξε, φαντάζομαι ότι θα άκουγε ο Βασίλης Πανούς αν έπαιζε με παίκτες, έπαιζε με 10 Μπαζίνες και 10 Καραγιαννίδες. Θα έλεγε, μα ναι, τι κάνεις, ναι, σε τέτοια μάτς και βάζεις τα παιδιά των 20-22 χρονών.
0: Εμείς με τους Πορτογάλους και τους Μαυροβούνιους στο 4-4. Άρα λοιπόν είναι ένα προβάδισμα αυτό που είπες των Ουκρανών στις 6 νίκες. Καταρχάς να πούμε ότι δεν υπάρχει άλλος όμιλος με τόσο κοντά τις 6 ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Σε απόσταση 2 νικών από την πρώτη.
1: Που να έχουν όλες ελπίδες. Δηλαδή δεν υπάρχει που να μην έχουν αποκλειστεί κάποιοι,
0: ναι,
1: να έχουν προκριθεί.
0: Ούτε να έχει προκριθεί. Θα πούμε μετά τι γίνεται με τους άλλους ομίλους. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια του Νοεμβρίου. 5η 26 του μήνα. Μαυροβούνιο Ισπανία. Λες ότι οι Ισπανοί δεν μπορούν να κάνουν άλλη γκέλα. Οι Μαυροβούνοι θα είναι έτσι κι αλλιώς.
1: Η λογική αυτό λέει.
0: Ναι. Πορτογαλία-Ουκρανία. Ξαναλέω, χωρίς το Μιχαλιούκ. Βέβαια, παραμένει καλύτερη ομάδα η Ουκρανία.
1: Τελευταίο όχι χαρτί όμως, των Πορτογάλων, έτσι.
0: Γιατί όχι εδώ, όμως ναι, αμεληταίο. Ναι. Και Ελλάδα-Γεωργία, μη κοιτώντας τα προηγούμενα παιχνίδια, τελικώς έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τους κυνηγάς τους Γεωργιάνους, άρα πρέπει να τους νικήσεις δύο φορές. Αυτό είναι το μάτς του επόμενου παραθύρου, τα πρώτα. Και Κυριακή 29 του μήνα, πάμε εμείς στην Ισπανία, άρα παραπάνω από τελικός η Γεωργία, γιατί εντάξει στην Ισπανία πας με τους Ισπανούς δυνατούς και στην έδρα τους, έτσι, δεν πάει να πεις είμαι φαβόρη, σίγουρα πας να νικήσεις. Ουκρανία Μαυροβούνιο, το οποίο θα πρέπει να δούμε τι θα έχει γίνει την προηγούμενη ημέρα, και Γεωργία Πορτογαλία, που νομίζω είναι
1: ουσιαστικά
0: αρκετά...
1: η χθεσινή αγωνιστική είναι καπάκι αυτή, ναι, ας πούμε, ναι, αντίστροφα στις έδρες.
0: Μπράβο, όπου ξαναλέω δεν συζητάμε για την αναγκαιότητα της νίκης επί των Γεωργιανών.
1: Πάντως είναι ένα παράθυρο που αν εμείς νικήσουμε τη Γεωργία και λέω με βάση λογική στα άλλα αποτελέσματα, γιατί μπορεί να, μπορεί να αποχαιρετήσουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Δηλαδή, αν κάνουν δύο ήττες σε αυτό το παράθυρο, νομίζω δεν προλαβαίνουν.
0: Μπορεί.
1: Δεν προλαβαίνουν να μπουν. Και είναι δύο μάτς που μπορεί να χάσουν, δεν είναι. Δηλαδή, με Ουκρανία μέσα και με Ισπανία,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Δεν ξέρω τώρα τους Πορτογάλους, ναι, γιατί και χωρίς τον κοιτά, οι Πορτογάλοι μου αρέσανε όταν παίζανε. Και χωρίς τον κοιτά. Λοιπόν, και θα πάμε στο τελευταίο παράθυρο, στο οποίο εκεί νομίζω ότι θα πηγαίνουμε εκ των πραγμάτων για δύο νίκες. Ποιες? Μέσα με την Ουκρανία, όπου θα θέλουμε να ανατρέψουμε λογικά και το μείον 6. Και
1: είναι καλό αν αναλογιστείς ότι είχε ξεφύγει κάποια στιγμή 12, δηλαδή το
0: βέβαια που μαζεύτηκε. Και 1η Μαρτίου Δευτέρα στην Τυφλίδα. Θυμίζω ότι στην Τυφλίδα έχουμε ξαναπροκριθεί για παγκόσμιο. Έτσι.
1: Είναι με το καλάθι του Παπα-Νικολάου.
0: Ασίστ καλάθι που την πέταξε σπινιάριστη.
1: Με λιμιά τη Ζόρο η Γεωργία νομίζω.
0: Ναι, βέβαια. assist το Νίκ από τη μία του γηπέδου στην άλλη, σμινιαστή, και πρόλαβε με ελάφι δρασκελισμό ο Παπα-Νικολάου και άφησε την μπάλα στο καλάθι με το ήταν buzzer beater. Αλλά αυτά είναι παλιά. Καταλαβαίνει κάποιος με αυτό που είπαμε ότι ο Όμιλος έχει πολύ ψωμί. Θα δείξει πράγματα ο Νοέμβριος, αλλά δύσκολα θα βγάλει πράγματα οριστικά και θα πάμε σε ένα δραματικό φινάλε του Φεβρουαρίου. Το σίγουρο είναι, για να μην γελιόμαστε, ότι χθες δεν προκρίθηκε η Εθνική, αλλά επίσης σίγουρο και πιο σημαντικό, δεν αποκλείστηκε κιόλας. Έτσι, έστω και αν όχι μαθηματικά, να είχε πια μειώσει πάρα πολύ τις ελπίδες.
1: Εγώ θα πω ότι είναι πιο κοντά στο Κατάρ από το να είναι πιο μακριά από το Κατάρ.
0: Ναι. Καταρχάς θα είναι Κατάρ.
1: Ναι, όχι, εγώ πιστεύω θα είναι. Έχουν τον τρόπο να πείσουν.
0: Ναι, έχουν.
1: Και είναι ακόμα, δεν είναι ο πρόεδρος FIBA, ο πρόεδρος, νομίζω, δεν άλλαξε.
0: Όχι, πρέπει να είναι ο Αλθάνη. Καταρχάς, διάβασα τις προάλλες ότι πέθανε ένας Αλθάνη.
1: Ναι, είναι ο μεγάλος, νομίζω. Ο μεγάλος, που είναι, είναι κάποια συγγένεια που έχουν. Που είναι από...
0: Γενικά, νομίζω, στο Κατάρ πρέπει να είναι κάτι σαν Παπαδόπουλος. Κάτι σαν τον Παπαδόπουλος, και είναι και, μάλιστα, και είναι και πλούσιο, λέει, της οικογένειας. Για να δώσουμε να καταλάβει κάποιος το τι γίνεται στον όμιλό μας, να πούμε ενδεικτικά στους άλλους. Τουρκία 8-0. Χαίρετε.
1: Η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε.
0: Χαίρετε.
1: Προκρίθηκε για μαθηματικά.
0: Ναι, έχει μπει το αστεράκι. Ναι, είναι η πρώτη ομάδα. Σερβία 6-2, Ιταλία 5-3 και ο κάτω είναι η Λιθουανία με 4-4 και Βοσνία-Ισλανδία 3-5. Λες λοιπόν ότι εδώ ίσως παίζεται μια θέση στο Ιταλία-Λιθουανία.
1: Ναι.
0: Ίσως βέβαια, γιατί και τους Σέρβους κάτι θα δούμε και χωρίς το Γιόκιτς. Αλλά γενικά έχουν άλλη πάστα παιχτών. Οπότε εδώ είναι ένας αλφα πιο ξεκάθαρος όμιλος. Β' πολύ πιο ξεκάθαρος όμιλος, και ας μην έχει καμία προκριμένη ομάδα, είναι αυτός με Γερμανία, Κροατία, Πολωνία στο 7-1.
1: Όλοι, ναι.
0: Και να ακολουθούν Λετωνοί με 4-4, Ολλανδοί με 2-6 και Ισραηλοί με 2-6. Εδώ έχουμε δύο αποκλεισμένες ομάδες, Ολλανδούς και Ισραηλινούς, και τους Λετωνούς να κυνηγάνε ένα θαύμα σε 4 μάτς να καλύψουν handicap 3.
1: Έναν από τους τρεις, ναι, να μπορέσουν να καβαλήσουν κάποιον. Ναι.
0: Το οποίο, ξαναμιλώ για θαύμα, εδώ λοιπόν μπορεί να μην έχει μαθηματικά προκριμένη ομάδα, αλλά θεωρώ ότι είναι ο μόνος όμιλος που
1: είναι μια
0: έχει
1: τριάδα
0: τελειώσει,
1: που σχεδόν
0: έχει τελειώσει.
1: Είναι...
0: Και στον τελευταίο όμιλο έχουμε χωρίς αστεράκι, αλλά με 1,5 πόδι, 1 και 3 τέταρτα πόδι στο Κατάρ, τη Γαλλία στο 7-1. Και εδώ γίνεται χαμούλης, εδώ θυμίζει λίγο το δικό μας, γιατί είναι Φιλανδία 5-3, Σλοβενία, Σουηδία, Ουγγαρία 4-4 και Εσθονία 3-5. Άρα εδώ έχει τζόγο.
1: Βέβαια.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε τις 4 πρώτες ομάδες του παγκόσμιου, Τουρκία δεδομένα και Γερμανία, Κροατία, Πολωνία.
1: Και η Γαλλία, 5 θα έλεγα εγώ.
0: Μπράβο, ναι, sorry, 5 ομάδες. Και
1: από
0: πάμε...
1: την ευρωπαϊκή ζώνη, έτσι να το διευκρινίσουμε. Γιατί είναι...
0: και, ναι, και να πούμε.
1: Επίσης, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, κάτι που είπες για τους ομίλους. Αν δεις στο δικό μας όμιλο, ο πρώτος από τον τελευταίο είναι στις δύο νίκες. Σε όλες τις άλλες έχουν 5 βαθμούς διαφορά. Δηλαδή, η Τουρκία έχει 16 και τη Ισλανδία 11 από την νίκη. Η Γαλλία 15, 11 η Εσθονία. 15 η Γερμανία, 10 η Ισραήλ και η Ολλανδία. Σε όλους είναι δηλαδή 5 βαθμοί διαφορά, σε εμάς είναι 2. Είναι ο μόνος όμιλος που είναι τόσο κλειστός.
0: Να θυμίσουμε επίσης ότι επειδή βγαίνουν από το από το παγκόσμιο και η θέση των Ολυμπιακών Αγώνων, ομάδες που δεν θα πάνε στο παγκόσμιο το ερχόμενο καλοκαίρι έχουν ένα πρόπρο Ολυμπιακό τουρνουά, και μπορεί αυτό να ακούγεται πολύ ταπεινή διοργάνωση, αλλά αν με τα ονόματα που είπαμε, δηλαδή σκεφτείς ότι μπορεί να έχει μέσα Λετωνούς, Ισραηλινούς, Βόσνιους, Λιθουανούς, κάτι από τον όμιλό μας που αν περάσουμε με το καλό κάποιον από Γεωργιανούς, Ουκρανούς, ας πούμε, εδώ θα είναι και αυτοί μέσα. Για να μην πω Ισπανούς, έτσι. Σουηδούς, Ουγγρούς, καταλαβαίνει κανείς τι είναι το προ-Ολυμπιακό για να βγάλει δύο θέσεις η Ευρώπη για τα προ-Ολυμπιακά.
1: Για τα προ-Ολυμπιακά πια... θα πάνε πια μετά.
0: Ας το φτάσουμε μας απασχολεί. Εμείς να ελπίζουμε το ερχόμενο καλοκαίρι έτσι ότι θα. Έχουμε ένα σπουδαίο τουρνουά Ακρόπολης πριν φύγει η ομάδα για το Κατάρ.
1: Σωστά θύμισε όμως ο Βασίλης Πανούλης και τους Ολυμπιακούς. Γιατί δεν ήταν λίγο το ότι επιστρέψαμε στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και ας είναι προ-Ολυμπιακό τουρνουά στην Αθήνα.
0: Έβγαλε ο Βασίλης και κάποιες ναι, πικρές, εντάξει. Αν και ξέρεις ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων, Γιάννη, δεν είναι αυτοί που βγαίνουν και να χαζολογήσουν στο, στα Facebook.
1: Και την ίδια, ώρα, την ίδια ώρα τα έλεγε και ο Ντίνος ο Μήτογλου στο, στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Δηλαδή τα ίδια έλεγε ότι ρε παιδιά, μην, μπορεί να μην θέλεις να υποστηρίξεις την ομάδα, αλλά μην το κάνεις. Δηλαδή, δεν είναι,
0: όπως είμαστε... έγραψε και ένας γνωστός για τις ψύχρεμες και μη προκατηλημένες απόψεις του άνθρωπος που βιοπορίζεται από το ποδόσφαιρο μετά την ήττα από την Ουκρανία. Σαφέστατο ο αποκλεισμός της εθνικής, την απέκλειση από το παγκόσμιο, είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία αποτυχία του ομαδικού αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Γράφτηκε αυτό,
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. ΟΚ Web Radio είναι το άμεσο replay, το καθημερινό μεσημεριανό μαγκαζίνο. Είναι πρώτη του μήνα, έχουμε επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλος ο Αστιάδης είναι στα μικρόφωνα. Βάζουμε άλλο ένα Γιάννη στην παρέα μας. Είχε σήμερα η ΑΕΚ τη Media Day της ενώπιση τη νέα σεζόν. Είπαμε, Γιάννη, ότι αρχίζουν σιγά σιγά οι ομάδες, έχουν αρχίσει δηλαδή, αλλά μπαίνουν σε πιο καλούς ρυθμούς. Ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Γιάννης Κάρμας παρακολούθησε τη Media Day και βάζοντας τίτλους του τι ακούμε, μάλλον τι έχει απασχολήσει όλο αυτό το καιρό, που είναι το γηπεδικό 1, η περίπτωση Λαρετζάκη 2 και γενικά το ρόστερ που από ό,τι γράφουν οι ρεπόρτερ τη ΣΑΕΚ και ο Γιάννης παρακολουθεί το ρεπορτάζ, δεν έχει κλείσει ακόμα, έχει πινελιές να μπουν. Βάζοντας αυτούς τους τρεις τίτλους ως ερωτήματα, σου παραδίδουμε. Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας διαθέτεις. Να μας πεις τι έχει υποθεί κυρίως από τον Dragan Sakota, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, όπως τα είπες, είναι οι άξονες, δηλαδή το γηπεδικό, το θέμα του Λαρετζάκη και το αν έχει κλείσει το ρόστερ, είναι τρία βασικά πράγματα τα οποία δεσπόζω στο κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, να πούμε ότι μέσα στην εβδομάδα, πιθανότητα ή αύριο ή μεθαύριο, ξέρω να γνωρίζω εγώ, θα γίνει μια συνάντηση ακόμα μεταξύ των ανθρώπων της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, προκειμένου να τελειώσει σχετικά το ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες μπορούμε να πούμε ότι προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βρουν μια λύση, έτσι ώστε να τελειώσει και τυπικά το θέμα και ο Ολυμπιακός να έχει τη Σαν Λαρένα όσο καιρό χρειαστεί, προκειμένου να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Αυτό που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το ζήτημα είναι τα τουρνικέ, το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν και διαφορετική εταιρεία για τα εισιτήρια. Έχει μπλοκάρει λίγο το ζήτημα, ωστόσο αυτό που προκύπτει είναι ότι και ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος με δικά του έξοδα να προσθέσει τουρνικέ για να λυθεί το θέμα. Όπως γνωρίζετε και οι δύο πάρα πολύ καλά, και ο ΕΣΑΚΕ πιέζει τον Ολυμπιακό έτσι ώστε να δηλωθεί η έδρα για να γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος κτλ.
2: Οπότε θα πρέπει να πάρουν και κλειδάριθμο, βέβαια.
1: Ναι, ισχύει. Τώρα μια είδηση τώρα επί του πιστηρίου που δεν αφορά την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν εντάξει να το πούμε. Εκτός για 6 εβδομάδες ο Χέις Ντέιβις υπέστη κάταγμα. Οπότε θα απουσιάσει και εκείνος.
0: Ναι, εντάξει, θα μας το έλεγε ο Μαρίνος, δεν το είχαμε αναφέρει. Όχι, καλά. Εννοείται, είναι ο είδες της στιγμής. Δεν έχει νόημα περιμένουμε πετηρίδα τι ώρα θα βγάλουμε το Μαρίνο. Καλώς, όντως είναι ένα σοβαρότατο πλήγμα για τον Παναθηναϊκό. Και πραγματικά, είπαμε, σε κάθε περίπτωση τέτοια στις προετοιμασίες δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για τον αθλητή πρώτα και φυσικά κατ' επέκταση για τις ομάδες του να υπάρχουν τέτοιες απώλειες.
1: Ναι, είναι και Ναν και Ντέιβις τώρα είναι κακό το ξεκίνημα.
0: Ναι.
2: Το καλό είναι ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά για τις ομάδες είναι σημαντικό η τελική ευθεία που προετοιμάζονται μαζί, αλλά είναι πολλοί έμπειροι παίκτες που μπορούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
1: Ναι, το κακό με τον Παναθηναϊκό, εντάξει, και θα επιστρέψουμε στην ΑΕΚ γιατί θα τα πει και ο Μαρίνος, το ξέρει καλύτερα. Είναι ότι επειδή υπάρχει ένας νέος προπονητής και γενικότερα μια νέα ομάδα η οποία πρόσθεσε 5 βασικούς παίκτες στο roster της και στο rotation, η προετοιμασία είναι πάρα πολύ βασική έτσι ώστε και είναι οι παίκτες αλλά και οι παλιοί να βάζουν τη φιλοσοφία του νέου προπονητή.
0: Βέβαια, ναι, είναι
1: έκτη. Ξέρετε κυρίως καλύτερα ότι ο Μπράντοβιτς έχει βάλει πολλές λεπτομέρειες στο παιχνίδι. Δεν είναι σαν τον Άταμαν που ήταν λίγο πιο soft σε αυτό, δηλαδή
0: ναι,
1: πιο πολύ σάφινε με το ταλέντο.
0: Πιο πολύ ένστικτο, ναι, σωστό.
1: Ακριβώς. Οπότε στον Παναθηναϊκό αυτό μετράει. Τέλος πάντων, επιστρέφω στην ΑΕΚ. Όποτε θέλετε με διακόπτετε, αν θέλει ο Μαρίνος κάτι.
0: Όχι, εντάξει, μα η είδηση δόθηκε τώρα. Φαντάζομαι θα ψάχνει και ο Μαρίνος τι ακριβώς είναι. Οπότε πάμε να ολοκληρώσουμε το πακέτο της ΑΕΚ, γιατί σίγουρα έχει πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια να μας
1: μεταφέρει. Οπότε, εφόσον λοιπόν παίζονται όλοι για να κλείσει το θέμα του γηπέδου, νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα τελειώσει. Βέβαια αυτό το, και εμείς που ασχολούμαστε πιο πολύ με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, αυτό το εβδομάδα θα τελειώσει, το λέμε εδώ και καιρό, αλλά νομίζω ότι πλέον τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ για όλους, οπότε θα βρεθεί χρυσή τομή. Ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να πληρώσει και εκείνος κάποια πράγματα, κάποια βελτιωτικά έργα για την Σαν Λαρένα, έτσι ώστε να είναι και ένα γήπεδο κατάλληλο, μάλλον περισσότερο κατάλληλο και για την Ευρωλίγκα. Οπότε το ζήτημα νομίζω θα τελειώσει. Μαζί με
0: Γιάννη,
1: αυτό το ζήτημα,
0: να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που εδώ πέρα υπάρχει μια οικονομική διαπραγμάτευση. Και οικονομική διαπραγμάτευση είναι ότι θα χρειαστεί και για το κομμάτι Λαριτζάκη, γιατί ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαιο με το Γιαννούλη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Υπάρχει περίπτωση κάπως να συνδεθούν αυτά στην πορεία των συνομιλιών, ή είναι δύο τελείως ανεξάρτητα θέματα?
1: Κοίτα, δεν νομίζω να χαλάσει το θέμα της Ανέλα Ρένα και ο Λαριτζάκης να φορέσει τον Λαριτζάκ.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν τα ενώνουμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά όχι. Το ένα, όπως είναι λογικό, mm-hmm. καταλαβαίνεις και εσύ ότι.
0: Ναι, ναι, σαφής η απάντηση. Σαφής η απάντηση.
2: Win-win συμφωνία θα πω εγώ. Γιατί και από το γήπεδο θα κερδίσει η ΑΕΚ, και οι βελτιωτικές ουσιαστικά παρεμβάσεις θα τις βρει μπροστά της. Γιατί η ΑΕΚ θέλει κάποια στιγμή να παίξει σε ανώτερο.
1: Ναι. Μα άμα το δει κάποιος βγάζοντας τα οπαδικά, δηλαδή κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, ας πούμε, που έχουν αντιδράσει.
0: Ναι, που έχουν αντιδράσει.
1: Και καλός κακός, και να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, η ΑΕΚ δεν έχει αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δηλαδή, είναι τελείως, αν εξαιρέσουμε το μπραντ και ότι η ΑΕΚ έχει μεγάλο πυρήνα οπαδών και είναι μια πολύ ιστορική ομάδα κτλ.
0: Εντάξει, είναι από άλλο, είναι άλλη αντίθεση. Μπράβο, αν το πιάσει τα αγωνιστικά και ξεχάσει την αντιπαλότητα των δύο σωματείων σε άλλα θέματα ή από το ποδόσφαιρο, εδώ πέρα πραγματικά δεν υπάρχει κάτι. Το παδικό πορεύεται από άλλα.
2: Και είδα ο κ. Σάκοτα που θύμισε ότι όταν έπαιζε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό χρόνια στο ΑΚΑ, α πούμε.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια το ΑΚΑ δεν είναι offside.
2: Ναι.
1: Είναι μια διαφορά το ότι αν α πούμε η ΑΕΚ ήταν στο Γαλάτσι και που δεν ήταν δικό τη και το νίκιαζε. Δεν νομίζω ότι έπαιξε τόσο μεγάλο θέμα. Απλά τώρα, επειδή η Σανέλα Ρένα ανήκει στην ΑΕΚ, αυτό ας πούμε πονάει λίγο πιο πολύ σε εισαγωγικά.
2: Λοιπόν, να σας πω ένα έτσι ένα. Και βγαίνω από την κουβέντα για να σας αφήσω να ολοκληρώσω. Για να μην. Ένα πρόβλημα που είχαν, μάλλον ένα πονοκέφαλο που είχαν οι άνθρωποι των δύο ομάδων, μου το είχαν πει τότε, ήταν ότι τη βραδιά που τελείωνε ο αγώνας της ΑΕΚ, για παράδειγμα, του Παναθηναϊκού στο ΑΚΑ, και έπρεπε να ετοιμαστεί το γήπεδο για να παίξει μετά η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, όλη αυτή η αλλαγή των λαβάρων, δηλαδή ανέβαινε ένας άνθρωπος μέσα στη νύχτα να φύγουν όλα τα λάβαρα του Παναθηναϊκού, να ανέβουν τη ΑΕΚ, να φύγουν μετά τη ΑΕΚ και να μπουν και τα μπάνερ και όλα. Ήταν μια κατάσταση η οποία γινόταν βέβαια θημερών την ίδια νύχτα, αλλά ήταν αυτό που λέει και τώρα τρέχουμε, ας πούμε. Μετά το τέλος του ενός αγώνα γινόταν να αλλάξουν όλα αυτά για να είναι έτοιμος για την επόμενη ομάδα και τον επόμενο αγώνα.
1: Ναι, και επίσης για τη συμφωνία του γηπέδου, για να το κλείσουμε το θέμα, γιατί νομίζω ότι θα κλείσει κιόλας θετικά για τον Ολυμπιακό, για να έχει πλέον τη δική του έδρα όσο χρειαστεί μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Σε περίπτωση που η ΑΕΚ χρειαστεί γήπεδο, ναι, για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να θέλει να κάνει κάτι στη Σανέλα Αρένα, οπότε να μην μπορεί να παίξει εκεί, θα υπάρχουν οι ίδιοι όροι έτσι ώστε η ΑΕΚ να παίξει το ΣΕΦ.
0: Έτσι, ναι, στο μελλοντικά λες. Κατά.
1: Μελλοντικά. Ναι, ναι. Θέλω να πω όμως ότι αν χρειαστεί, δεν θα μπορεί ο Ολυμπιακός τότε να πει ότι δεν θέλω να έρθουν οι αγκίδες. Οπότε, εντάξει, μπορεί να μην χρειαστεί, πιθανότατα δεν θα χρειαστεί.
0: Όχι, εντάξει, αλλά αυτά τα προβλέπεις. Ναι, αυτά τα προβλέπεις.
2: Για να πούμε ότι έχουν και ίδια διοίκηση. Έτσι, δηλαδή, τα νιώσια υπάγονται στο διοικητικά, νομίζω, στο
0: ΣΕΦ.
1: 100%. Όχι, 100%. Οπότε αυτό είναι το θέμα του γηπέδου. Τώρα όσον αφορά το Λαριτζάκη.
0: Άρα στο διατάφτα, για να το κλείσουμε, επειδή είπες πολλές λεπτομέρειες χρησιμότατες, ρεαλιστικά μιλώντας, είναι ένα τυπικό θέμα και ο Ολυμπιακός εκεί θα είναι η έδρα του, έτσι.
1: Ναι, έχω την αίσθηση ότι είναι απίθανο να χαλάσει.
0: Εντάξει, okay, εντάξει, πάμε.
1: Επειδή πολλά έχουμε δει, περισσότερα, και έχετε δει περισσότερα, αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ είναι ότι τα τυπικά μένουν, θα υπάρξει συμφωνία. Και όπως και τα τυπικά μένουν και για το Λαριτζάκη.
0: Εγώ να σου πω την αναμαρτία μου από εμπειρία και όχι ξέροντας, από τη μέρα που βγήκε στο προσκήνιο ότι ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τη Σαν Ρένα, θεωρούσα δεδομένο ότι εκεί θα παίξει.
1: Ναι, δεν υπάρχουν και άλλα γήπεδα στην Αθήνα.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω τώρα. Ότι το μπάσκετ, οι οπαδοί όλων των ομάδων έχουν τα δικά τους, αλλά οι διοικήσεις σε κάποιο επίπεδο μιλάνε αλλιώς και όταν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες.
1: Ναι, και η διοίκηση της ΚΑΕΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό τα έχει καλά. Δηλαδή δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, υπάρχουν και κόντρες κτλ. Η ΑΕΚ στο μπάσκετ είναι μια ομάδα που απλά έχει την ιστορία, διεκδικεί ό,τι μπορεί να διεκδικήσει με βάση τους στόχους της, γιατί ρεαλιστικά ο στόχος δεν είναι το πρωτάθλημα, και τα έχει καλά με όλους. Δεν το λέω με κακό τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι ο αθλητισμός γενικότερα. Δεν έχει να χωρίσει κάτι σμιάκ με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Το θέμα του Λαριτζάκη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει προφορική συμφωνία με τον παίκτη εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Για ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με απολαβές που θα φτάσουν περίπου τα 2 εκατομμύρια. μαζί με τα bonus.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης έχει πει ναι. Το μόνο που απομένει είναι να πάρει την, να είναι ελεύθερος τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ένα buyout. Προφανώς είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης πριν, ότι και σημαίνει ότι σε όλη αυτή την διαπραγμάτευση θα μπει και αυτό μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω την αίσθηση ότι θα τελειώσει θετικά και το θέμα του Λαρετζάκη και έχετε βάλει στο ρόστερ της έναν πάρα πολύ ποιοτικό Έλληνα παίχτη.
0: Εγώ επιμένω και λέω επιμένω, γιατί το έχουμε συζητήσει και λίγο οι δυο μας σε κάποια τυχαία συνάντηση εκτός, ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Αλλά ότι λίγο οι δυο μας σε κάποια τυχαία συνάντηση εκτός ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό

0: ενισχύει τώρα και να βγει μετά από λίγο καιρό και να λέμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχει λίγο δρόμο ακόμα σε κάποια δόση.
1: Εντάξει, αρχικά όσο όταν μιλάμε για μεταγραφές, ξέρουμε ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα 3 παρά 7, στις 3 και 10 να είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Και αυτό που λέω τώρα να έχει βάση και να αλλάξει ένα δεδομένο 3 και 7 ή αυτό που λες σημαίνει, έτσι, ναι. Αντίθετα. Αλλά αυτό που προτείνει το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι με τη θετική έκβαση Ανέλ Αρένα, λίγο ναι. αργότερα, κάπου ωραία. Κοντά, θα ανακοινωθεί και
0: θα το δούμε. Okay.
1: Αυτό. Τώρα, διαβάζοντας λοιπόν και ακούγοντας τις δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα, αυτό που προκύπτει είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι την αγορά. Ναι, μεν έχει ανοιχτές ισχυρές της, αν προκύψει κάποια ευκαιρία, αλλά δεν είναι ότι της λείπει κάποιος παίκτης, ας πούμε, στο ένα και σώνει και δεν θα κάνει κάποια μεταγραφή. Αυτό ήταν μια είδηση που βγαίνει. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση, κυρίως στα γκάρτ, δηλαδή ακόμα ένα παίχτη.
0: Άρα, κάτσε, γιατί... αυτό τώρα που μας λες είναι με Λαρετζάκι και τέλος, ή ακόμα και αν δεν υπάρξει κάτι με το Λαρετζάκι.
1: Όχι, με Λαρετζάκι. Δεν ρωτήθηκε έτσι, όπως το λες εσύ.
0: Όχι, πώς το μεταφράζεις εσύ, αυτό λέω τώρα.
1: Όχι, όχι. Ο Λαρετζάκης είναι κάτι, τι εννοώ, ότι επειδή έχει συμφωνήσει με τον παίχτη.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό είναι δεδομένο. Και ο Σάκοτα ξέρει ότι πιθανότητα θα γίνει μεταγραφή.
0: Ωραία, ωραία, κατάλαβα.
1: Γιατί δεν έχει παίξει στο 3, έτσι. Στο 2-3 λείπει παίχτης. Οπότε και αναγκαστικά θα πάρει. Με Λαρετζάκι, αυτό που είπε ο Σάκοτα είναι ότι προς το παρόν δεν κοιτάμε κάτι. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Τη σεζόν 18 που πήραμε το κύπελο το 2018 κάναμε κάποιες κινήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι στα δικά του μάτια πλήρης. Έχει κάποια προβληματάκια, όπως ας πούμε τον τραυματισμό του Φουλιώνη, ο οποίος θα μένει εκτός 3 εβδομάδες. Θα χάσει κάποια φιλικά της ΑΕΚ που θα μεταβεί στην Τουρκία. 4 Νοεμβρίου θα παίξει με την Τραπζονσπορ και 5 του μήνα ή με την Ροκπορ είτε με την Ανατολού Εφές. Και μετά θυμίζω ότι είναι και τα φιλικά με τον Παναθηναϊκό. Στη Ρόδο θα γίνει αυτό το τουρνά, ένα πολύ ωραίο τουρνά. Και τη Σπαρτάκη του Μπόντιτσα. Μετά θα παίξει με την Γκλουζ στο Φάσουρα, γενικότερα είναι τα φιλικά που πάντα δίνει η ΑΕΚ, εκεί θα στερηθεί τον Φλιώνη. Αλλά το καλό για την ΑΕΚ είναι αυτό που λέγαμε πριν με τον Γιάννη, ότι ο Σάκοτα και ο Φλιώνης ξέρουν ένας τον άλλον. Οπότε εκεί η ΑΕΚ δεν χάνει πολλά, επειδή είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Θα χάσει την προετοιμασία, αλλά ο Φλιώνης είναι τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, είναι και αρχηγός της ομάδας.
0: Ναι, ξέρει, ανανέωσε πρόσφατα. Τη μυρωδιά,
1: ναι, δεν είναι το ίδιο, ας πούμε, με τον Νάν και τον Ομπράντοβιτς, ας πούμε, με τον Χέις Ντέβις. Αυτά όσον αφορά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Είχε κάποια άλλη. Όχι, όχι. Εντάξει, νομίζω ότι παρά ήμασταν αναλυτικοί. Και
2: γιατί ο κότς είναι ακούραστος από το 73 μέχρι σήμερα, έτσι που είπε.
1: Ναι.
2: Το πες σαν να. Τουλάχιστον εσύ θα την άκουσες κιόλας δήλωση, αλλά φάνηκε σαν να λέει ότι άλλη μια μέρα στη δουλειά, έτσι.
1: Ναι, όχι, δεν κουράζεται και θυμίζω ότι πρόσφατα ανανέωσε μέχρι το 2030. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μέχρι το 2030 θα είναι προπονητής.
2: Αλλά θα είναι, θα έχει κάποιο ρόλο στο σύλλογο κομβικό.
1: Πολύ κομβικό. Θα είναι ο υπεύθυνος του αγωνιστικού τμήματος, ας πούμε. Τέτοιος ήταν ο ρόλος του, δεν θα είναι απλά να υπάρχει. Απλά δεν ξέρουμε αν θα είναι και προπονητής μέχρι το 2030. Σίγουρα θα είναι όσο θέλει εκείνος.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό το δεδομένο. Δεν υπάρχει ουσιαστικά να τον απομακρύνει, που δεν είναι.
0: Έγινε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Το Γιάννη Κάρμα για όσα μας μετέφερε από την σημερινή Media Day της ΑΕΚ. Είπε στον αέρα και το πολύ δυσάρεστο νέο του σοβαρού τραυματισμού του Χέις Ντέιβις στον Παναθηναϊκό. 6 εβδομάδες έξω, έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Λίγη ώρα αργότερα, γιατί μαζεύει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ, θα έχουμε τον Μαρίνο Πίντης να μας πει τις λεπτομέρειες. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε στα της Εθνικής με το καλό, και αν έχουμε τελειώσει προπονήσεις και αυτά, με τον Αντώνη Καραγιαννίδη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. EOC Web Radio, άμεσο replay 1η Σεπτεμβρίου. Είπαμε καλό μήνα. Μπαίνει ωραίο μήνα με τις ευχάριστες αναμνήσεις της Εθνικής Θέσης. Είναι ο Γιάννης Λαμπύρης και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης στα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιουγεννίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και επιστρέφουμε στην Εθνική. Αλλά πλέον όχι με δικές μας αναλύσεις και το τι λένε οι βαθμολογικοί πίνακες, αλλά με έναν από τους ανθρώπους που έζησε. Το
1: και λέμε εμείς είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε από κοντά, πόσο μάλλον οι παίχτες, έτσι.
0: Που το ζήσανε. Ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος βουτάει στα βαθιά και της Εθνικής, ζει τις εμπειρίες που όλοι οι παίχτες αποδεδειγμένα και το λένε και το πιστεύουν, αγαπούν να ζουν με την Εθνική Ομάδα, και είναι μαζί μας σήμερα για να τα συζητήσουμε λίγο όσα έγιναν σε αυτό το παράθυρο. Αντώνη, καλό μήνα και σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και την παρέα σου.
1: Καλό μήνα και
2: συγχαρητήρια. Καλό μήνα. Να έχουμε μπει και πολύ καλό μήνα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φροντίσατε γι' αυτό σε ένα παράθυρο που θα σταθώ σε κάτι που είπε ο coach. Συνολικά στα παράθυρα δεν είσαι πρωτάρες στην Εθνική, μπαίνει σιγά σιγά. Είπε τις ιδιαιτερότητες συνοψίζοντας ότι φτάνει το παράθυρο του Ιουνίου με τέλος πρωταθλήματος και τους παίχτες να έχουν τελειώσει σε 5 διαφορετικές περιόδους αγωνιστικές τις υποχρεώσεις τους. Έρχεται, και να πρέπει να τους φέρεις τα ίδια, έρχεται τώρα ένα παράθυρο στο οποίο ενώ οι ομάδες δουλεύουν σιγά σιγά για να είναι έτοιμες για 10 μήνες, εσείς μπήκατε 14 Αυγούστου στο γήπεδο για να παίξετε τελικούς στις 28 και στις 31 σε 2 εβδομάδες. Πώς προετοιμάζεται ένας επαγγελματίας αθλητής για τόσο ιδιαιτερότητα? Γιατί εντάξει, στο επαγγελματικό μπάσκετ είστε, ξέρετε πια, να ετοιμάζεστε για όλα έτσι που είναι οι ρυθμοί.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Για πες μας λίγο πώς το βιώσατε.
2: Γιατί ο κάθε αθλητής κάνει το δικό του κομμάτι, ώστε να έρθει όσο πιο έτοιμος γίνεται στην ομάδα, ώστε να έρθουμε όλοι έτοιμοι και να μπορέσουμε να βρεθούμε πιο γρήγορα μεταξύ μας. Τώρα μετά το κομμάτι το μεταξύ μας είναι πιο δύσκολο, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ομάδα, δικιά του φιλοσοφία στην ομάδα που ήτανε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεθούμε σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
0: Το μπαίνοντας σε αυτό το παράθυρο, η ομάδα μπήκε με προερχόμενα από 2 ήττες. Δεν θα πω, δεν τις χαρακτηρίσω απροσδόκητες, ήταν 2 ήττες όμως. Είπαν και οι συμπαίχτες που μίλησαν λίγο στη Media Day στην αρχή, δεν αρνήθηκαν τη λέξη πίεση. Εσείς όντας από μέσα, πώς την ένιωσε? Ήταν μια παραγωγική πίεση, ήταν μια πίεση που σας βάραινε τα χέρια? Πώς ήταν η κατάσταση?
2: Δεν είναι μια πίεση που σου βάραινε τα χέρια, είναι μια πίεση που λες είναι αυτό, πρέπει να γίνει αυτό. Τελεία. Δεν έχει να κάνει με το αγχωθήκαμε οτιδήποτε, πρέπει να κερδίσουμε. Κερδίσαμε. Και στο πρώτο παιχνίδι είπαμε ότι πρέπει να κερδίσουμε. Δεν μας έκατσε το παιχνίδι, αλλά είναι το πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ναι, και νομίζω ότι το πρέπει το δείξατε ξεκάθαρα χθες. Ήταν μέσα σε 72 ώρες. Φαντάζομαι όσο ρομπότ και να είναι οι επαγγελματίες αδίες, δεν είναι εύκολη αυτή η μετάλλαξη. Έτσι, τόσο προσήλωση μεγάλη που το είχατε σβήσει ουσιαστικά το μάτς της Λετωνίας από το μυαλό.
2: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως εγώ ως σαν πιο άπειρος, όταν μπήκα μέσα στα αποδυτήρια, ενώ είχα προετοιμαστεί από το σπίτι, ας πούμε, το ότι πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος και κουλουμπού, όταν μπήκα στα αποδυτήρια κατάλαβα ότι σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε. Ήμασταν όλοι τέρμα focus, όλοι 100% εκεί.
0: Για πες μου λίγο τώρα.
1: Όχι, απλά φάνηκε, γιατί όποιος και αν έμπαινε, για τον ρόλο που έμπαινε και τον χρόνο που έπαιζε, έδινε το
2: 100%.
1: Είχατε πολύ μεγάλο βαθμό συγκέντρωση. Και ο τρόπος που τελικά πήρατε το παιχνίδι, που δεν το θέλουν οι προπονητές ούτε εσείς, είναι ακόμα πιο γλυκός. Δηλαδή, έγινε μεν δραματικό, αλλά καταφέρατε μετά από ένα σοκ με ισοφάριση στη λήξη να μείνετε πάλι συγκεντρωμένοι και να πάρετε κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι, που θα μας απασχολήσει πολύ τα επόμενα χρόνια.
2: Έτσι ακριβώς. Σίγουρα μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι και ένας αντίπαλος ο οποίος είναι πολλά χρόνια είμαστε απέναντι συνέχεια με τους Ισπανούς. Αλλά παρ' όλα αυτά καταφέραμε το κερδίσαμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Νίκη είναι νίκη.
0: Βέβαια. Και επειδή τα αποτελέσματα είναι όμιλος πολύ αμφίρροπος, τον αναλύαμε πριν με τον Γιάννη, σε κρατάει ζωντανός. Δεν έδωσε πρόκριση, αλλά θα μιλάγαμε τελείως αλλιώς σήμερα, αν ήταν άλλο. επειδή ανέφερες τη λέξη, εγώ για να πεις ότι μπήκε στα αποδυτήρια, δεν είσαι από αυτούς που υπερτονίζουν τον εαυτό του κάθε άλλο. Θέλω να πω κάτι εδώ, Γιάννη, επειδή τυχαίνει και τον ξέρω λίγα παραπάνω χρόνια τον Αντώνιο, ότι είναι ένα παιδί που έχει μότο ζωής, θα δοκιμάσω να δω που μπορώ, τα πάντα. Πήγε στην Αμερική, στη G League, πήγε στο Προμηθέα, ήταν στο ΠΑΟΚ, πήγε στην Elite League με τον Νέα Νταεβόσμο, βρέθηκε στον Ολυμπιακό αξαργυρώνοντας αυτά που κάνει με τον Προμηθέα και τώρα σιγά σιγά μπαίνει με τσαμπουκά, καλώς εννοούμενο αθλητικό, στην Εθνική. Πώς τη βιώνεις την καριέρα σου, Αντώνη? Είναι ένα όνειρο που εξελίσσεται μέσα από δουλειά, έτσι, όχι
2: τυχαία? Είναι σίγουρα ένα όνειρο που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Κάνω το καλύτερο που μπορώ. Εντάξει, είναι αυτό που είπατε, ότι ένα στο μυαλό μου είναι να το δοκιμάσω και να δω αν μπορώ. Αν μπορώ, προχωράω. Αυτό είναι το μότο το δικό μου.
1: Και προχωράει γι' αυτό από ό,τι φαίνεται όμως, και είναι πολύ καλό και για σένα βέβαια και για τις ομάδες που συνήθως είσαι.
0: Ακούγοντάς το, μπορεί κάποιος να το ακούσει λίγο μυρολατρικό. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι παθιασμένο ότι θα το κάνω. Θα το κάνω, θα πέσω με τα μούτρα και θα το καταφέρω εν τέλει.
2: Αυτό μου αρέσει, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, το απολαμβάνω. Μπορώ να πω ότι το απολαμβάνω, να βάζω τις προκλήσεις στον εαυτό μου, ότι είναι αυτό. Πάω εκεί, το παλεύω όσο μπορώ. Τα κατάφερα, άλλο δεν τα κατάφερα. Εντάξει, έκανε την προσπάθειά μου.
1: Θυμίζει πολύ νοοτροπία Coach Πανούλη και ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, πόσο μπορεί να σας εμπνέει. Το λέμε, μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει για τον μπάσκετ και ξυπνάει και κοιμάται με τον μπάσκετ. Έχει δώσει τόσα και έχει πάρει από τον μπάσκετ, αλλά συνεχίζει να έχει αυτό τη δίψα σαν να μπαίνει για πρώτη φορά στο γήπεδο.
2: Αυτό ακριβώς. Ο Coach Πανούλης δεν είναι μόνο απλά ένας προπονητής. Εγώ τον έλεγα και μικρός να παίζει μπάσκετ και να έχει πάρει όλους τους τίτλους και να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει. Όταν παίζεις για ένα προπονητή, γιατί εγώ είμαι και ένας παίκτης ο οποίος δεν παίζω με την μπάρτε μου τόσο πολύ. Θέλω να παίξω και τον προπονητή μου πιο πολύ. Είναι άλλο το συνέστημα να παίζεις για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα. Είχες το μπάσκετ από μικρό στο γήπεδο, έτσι? Δηλαδή ήταν το άθλημά σου, αφοσιώθηκες στη θέση σου, είχες κάποιον, αυτό που λέμε, να το πούμε τη λέξη πρότυπο, κατάλαβες, να σ' άρεσαν οι κινήσεις, να σ' άρεσε η όλη του παρουσία, να έλεγες ωραίος είναι αυτός για σέντερ?
2: Σαν μικρός, το πρότυπο μου αντικειμενικά να πω ήταν ο αδερφός μου που παίζε μπάσκετ, γιατί από τόσο μικρός έπαιζα. Μεγαλώνοντας μου άρεσε πάρα πολύ ο Ντίνος, η κινήση του, ο τρόπος που έπαιζε ο Μίτογλου. Πάντα τον παρακολουθούσα. Μου άρεσε πολύ, έτσι, ο τρόπος του παιχνιδιού του και το είδαμε και στο παιχνίδι.
0: Σε δικαίωσε χθες.
1: Είχε γενέθλια χθες, σας κέρασε, είχε γενέθλια.
2: Χθες έκανε, εντάξει, μπράβο το παιδί, συγχαρητήρια. Το άκουσε, εννοείται 100%. Το παιδί δουλεύει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, νομίζω τον μπράβο χθες.
1: Κάποια στιγμή πήγανε σε ένα άτυπο έτσι, ανταγωνισμό με τον Ντόρση, χωρίς να μετράνε, αλλά ήταν αφιονισμένοι. Έτσι, τελείωνε ο ένας, συνέχιζε ο άλλος. Ήταν φοβερό.
2: Είναι ότι ήταν παθασμένοι πολύ και οι δύο και δεν νομίζω πως ήταν ότι τελείωνε σε πυρήνα. Όποιος την έπιανε εκείνη την ώρα, θα τη βάλω μέσα. Δεν υπάρχει.
0: Νομίζω αυτό που είπε και πριν ο Αντώνης, ότι τελικά η σκέψη ήταν ολονών μπαίνοντας στο αποδυτήριο, ότι σήμερα δεν χάνουμε. Έτσι, δεν ήταν μόνο η δική του. Αντώνη, το κομμάτι, το είσαι σε μια φάση κομβική στην εξέλιξη σου. Έχεις πάει σε ένα μεγάλο κλαμπ στον πρωταθλητή Ευρώπης, όπου περιμένεις τις ευκαιρίες σου, που δεδομένα με τόσα μάτς θα έρθουν. Βρίσκεις το ρόλο σου στην εθνική ομάδα. Προφανώς, και έχουμε καταλάβει μιλώντας με έναν προσγειωμένο άνθρωπο, ότι προφανώς και δεν νιώθεις μέσα ότι ολοκληρώθηκες, αλλά νιώθεις ότι πάει καλά η ιστορία μπάσκετ για τον Αντώνη?
2: Νιώθω ότι πάει καλά, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, προχωράω. Θέλω να δοκιμάσω και το κομμάτι με το πέρα που είπα πριν, ότι βήμα-βήμα. Ότι δοκιμάζω γενικά στη ζωή μου με τι μπορώ και τι δεν μπορώ. Είναι μια χρονιά η οποία θέλω να δω ότι αν μπορώ ή όχι. Και θα προχωρήσω την καριέρα μου. Θα συνεχίσω ακόμα, είμαι πολύ μικρός.
1: Και επίσης, επειδή λέμε πολλές φορές ότι είναι καλύτερο να παίζουν οι παίκτες, νομίζω όμως ότι και αυτή η εμπειρία, το να είσαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα με τόσους μεγάλους παίκτες, ένα προπονητή εξαιρετικό, και να ζεις την καθημερινότητα αυτού της ομάδας, είτε αυτό λέγεται προπόνηση, είτε λέγεται νομίζω είναι και αυτό μια εμπειρία
2: ζωής.
1: Ακόμα
2: ζωής, και αυτό έτσι. Είναι μια εμπειρία. Είναι μια εμπειρία
1: και να αρπάζεις και τις ευκαιρίες βέβαια όσες είναι. Μπορεί να μην είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικό νομίζω.
2: Έτσι ακριβώς. Μόνο που είσαι με αυτούς τους ανθρώπους και κάνεις και μια κουβέντα παραπάνω και βλέπεις πως ζουν τη μέρα τους κι αυτοί, είναι και αυτό μια εμπειρία.
0: Πολύ
2: για μένα, για μένα είναι μια εμπειρία. Για μένα είναι μια εμπειρία να δω πως ζουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βλέπεις εις πράτης και εσύ την αίσθηση που υπάρχει γενικά ότι είναι ένα καλό φεγγάρι για το μπάσκετ στην Ελλάδα, ότι έφνης, προσέλκυσε ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια, ξανανιώνουν τα ιστορικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη και γενικά ότι υπάρχει μια ζεστασιά μεγάλη γύρω από το άθλημα το οποίο ασχολείσαι από μικρός και βιοπορίζεσαι.
2: 100%, ειδικά αυτή η χρονιά, πιστεύω από εδώ και πέρα, επειδή έχουν ανέβει οι περισσότερες ομάδες, έχουν ανέβει πολύ, θεωρώ πως ανεβαίνει και το μπάσκετ μεταξύ μας και όσο περνάνε τα χρόνια θα ανεβαίνει κι άλλο.
0: Για να... Ναι, σ' ακούω, συγγνώμη.
2: Γιατί είναι το άθλημα έτσι το οποίο θέλοντας και μία να στραβάει τον άλλον.
0: Ναι, όντως.
2: Όσο ανεβαίνει μία ομάδα, ανεβαίνει και άλλη ομάδα. Οπότε...
0: Αυτός ο καλός ανταγωνισμός που θέλουμε να βλέπουμε.
2: Ναι.
0: Για να γυρίσουμε λίγο στην εθνική, έτσι που έχει διαμορφωθεί ο όμιλος. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση? Εντάξει, προφανώς είναι 4 μάτς που θέλει η εθνική να τα κερδίσει και τα 4. Ξεχωρίζεις κάποιο σε κρισιμότητα? Δηλαδή αυτό που λένε τα 2 με τη Γεωργία, ή δεν είναι καλό, όπως είπε και ο προπονητής, ο κότς Πανούλης, να μπαίνουμε σε λογαριασμούς?
2: Νομίζω πως όντως δεν είναι καλό να μπαίνουμε σε λογαριασμούς. Θα κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, θα πάμε να το κερδίσουμε τώρα και προχωράμε σιγά σιγά προς την καλή πλευρά.
0: Αυτή την καλή πλευρά, έστω και αν εννοείται ότι μένουν ακόμα, δεν έχουμε προκριθεί στο παγκόσμιο, μένουν πολύ δύσκολα πράγματα και είναι σε δύσκολη κατάσταση, έτσι κάνοντας τους στοχασμούς του Αντώνης μόνος του, το προγραμματισμό της καριέρας του, μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική τελική φάση, την σκέφτεσαι έτσι γλυκά στο μυαλό σου?
2: Εννοείται. Ποιος αθλητής συνήθιμα να το σκέφτεται γλυκά?
0: Όλοι
2: το περιμένουν, πώς και πώς.
0: Λοιπόν, Γιάννη, τον αποδεσμεύουμε ευχαριστώντας και αυτόν για την πολύτιμη συμβολή του στο χθεσινό. Υγεία να έχεις, γιατί να το λέγαμε πριν από λίγο που βγήκε η είδηση για έναν αντιπαλό σας αλλά συναθλητή στα γήπεδα, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που θα μείνει 6 εβδομάδες έξω, πέστε ένα κάταγμα στο χέρι. Είναι για όλους τους επαγγελματίες αθλητές, η υγεία σας είναι το πρώτο. Συνέχισε με αυτό το μυαλό, το ωραίο, θα τα δοκιμάζω όλα και θα τα καταφέρνω. Και να είσαι καλά λοιπόν.
1: Να το απολαμβάνεις. Να είσαι γερός πάνω απ' όλα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σου.
2: Ευχαριστώ. Να ευχηθώ και εγώ υγεία σε όλους τους αθλητές γενικά. Μακριά από τραυματισμούς. Και όλα θα είναι μια χαρά. Θα έχουμε μια σίγουρα ωραία χρονιά μπασκετική όλοι.
0: Και μετά τις νίκες του Νοεμβρίου θα σε ξανακαλέσουμε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Αντώνη. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου.
1: Καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είπαμε πριν σε τίτλο το δυσάρεστο νέο, ότι με νέα μεγάλη ατυχία που πλήττει τον Παναθηναϊκό, με τον τραυματισμό του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, τις λεπτομέρειες, το διατάφτα, την ιατρική γνωμάτευση, το πόσο θα λείψει και το τι γίνεται τώρα, πώς αναμορφώνεται το ρόστερ, θα μας τις πει ευθύς αμέσως ο Μαρίνος Πρίντεζης. Καλό μήνα, καλώς όρισες στην παρέα σου.
1: Καλό μήνα, γεια σου Γιάννη μου, γεια σου Μάνιο μου. Καλό μήνα, και ο μήνας δεν πήγε κατά και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δε, εντάξει, πολύ σοβαρό. Δεύτερο ναι, πολύ σοβαρό ναι, πλήγμα. Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι ο Κέντρικ Νάν έχει υποστήριξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο, και αυτό κατά διάρκεια μιας ατομικής προπόθεσης στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Και αυτός έχει προφανώς συνδεδεμένο το συγκεκριμένο σημείο, έχει κάνει επέμβαση και αγωνιστικά θα μείνει εκτός για 2 μήνες. Τώρα για το Χέις Ντέιβις, συνέβη σήμερα κατά διάρκεια της προπόθεσης. Χτύπησε, πήγε κατευθείαν για εξετάσεις στο υγεία.
0: Τι είναι, χέρι, δάχτυλο,
1: το
0: ενώ...
1: χέρι, το κάταγμα στο δάρτο μετακάρπιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τροποθετήθηκε αμέσως ο ειδικός ναύτικας. Θα μείνει έξω για 2 εβδομάδες. Τώρα αυτά πάντα παίζουν πάντα με απόκληση σε αυτά τα... Ζήτημα στο αριστερό χέρι, έτσι, κατάμε στο δαρτομετάρπιο του
0: χεριού. Για 2 εβδομάδες είναι.
1: 6 εβδομάδες.
0: Α, οκ, νόμιζα ότι είπες 2, ναι, γι' αυτό
1: είχα. 6 εβδομάδες.
0: Εντάξει, γιατί, οκ.
1: 6 εβδομάδες, σίγουρα κάνει κάποια παιχνίδια, καλά, στις προετοιμασίες στα φιλικά, ο δεδομένα, σίγουρα κάνει κάποια παιχνίδια της Ευρωλίγκας, δηλαδή, πιθανότατα να... επιστρέψει στο μάτς με την Μπασκόνια 22 Οκτωβρίου, δηλαδή να είναι διαθέσιμος, αλλά και αυτό πάλι ανοιχτό είναι, γιατί μιλάμε για τέλη Οκτωβρίου. Ναι. Πάνω, το θέμα είναι ότι και ο ίδιος και στον Παναθηναϊκό σοκαρίστηκα με αυτό που έγινε, ο ίδιος σκασμένος με αυτό που συνέβη, γιατί είχε μπει καλά και αυτό στην προετοιμασία. Τώρα τι να κάνεις, τα ματς είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Καλά, ναι. Οπότε, λες και ότι αν είναι να συμβεί κάτι να είναι τέτοιο, έτσι, ναι, να μην έχει χειρουργία σε πόδια κτλ. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
2: Είναι καλό γιατί είναι έμπειροι παίκτες και οι δύο και μπορούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Απλά είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της προετοιμασίας, το να μπει όλη η ομάδα με ένα νέο προπονητή, με νέα φιλοσοφία. Αλλά είναι έμπειροι που θα καλύψουν το χαμένο έδαφος. Δηλαδή είναι πολύ έμπειροι και οι δύο.
1: Ούτως ή άλλως υπήρχαν και απουσίες. Και προφανώς δεν μπορούσαν οι συμπροπονητές να βάλουν πράγματα plays ακόμα. Αυτή τη στιγμή ο Μπράδος και οι συνεργάτες δεν έχουν βάλει ακόμα plays. Έχουν επικεντρωθεί καθαρά στην ατομική βελτίωση των παικτών, σε διάφορα πράγματα στο κομμάτι των αποστάσεων, στην άμυνα. Δηλαδή πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προπόνησης ο Μπράδος τη σταματάει για να πιάσει κυριολεκτικά το χεράκι κάποιους παίκτες, να τους δείξει πώς πρέπει να το τοποθετείτε κτλ. Δηλαδή έτσι γίνεται. Ναι. Η όλη ιστορία, πάρα πολύ κουβέντα γίνεται. Και εντάξει, τώρα το κακό είναι ότι έχει 1-2 παίκτες. Σίγουρα η επόμενη ερώτηση είναι αν θα κάνει μεταγραφή. Δεν υπάρχει τέτοια σκέψη. Αυτό το κομμάτι, να γίνει κάποια μεταγραφή. Ούτε όταν χτύπησε ο Νάν, ούτε τώρα.
2: Μα ήταν και το διάστημα απουσίας που δεν ήταν ένα απαγορευτικό, δηλαδή που να αλλάξει οργανή
0: επιτακτική.
1: Ναι, δεν υπάρχει σκέψη πάντως για κάποια κίνηση. Εντάξει, το Παναθηναϊκό τώρα περιμένει και τους διεθνείς πίσω, και τους Έλληνες και τους ξένους, για να μπορούν να μπουν σε μια σειρά, τις επόμενες μέρες να μπουν και αυτοί. Ένα πιο ειδικό πρόγραμμα όσοι έχουν τραβήξει πολύ το κουπί.
0: Νομίζω ήταν 7 παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, καλά σίγουρα. Είναι ο Μπάντιο, ο Μπόγκα, Φραντζίσκο, σίγουρα αυτοί οι τρεις. Εκτός, εδώ ξένοι.
0: Ναι.
1: Χουάντσο, συγγνώμη, 4. Χουάντσο. Ποιος άλλος, ο Καλαϊτζάκης, 5. Μωράς έχει γυρίσει.
0: Εντάξει, έλειπε και ο Δημήτρης.
1: Ναι, έλειπε και εκείνος. Εντάξει, κάποιοι θα έχουν ένα ειδικό πρόγραμμα.
0: Ο Ντίνος, ο Μίτογλου.
1: Ο Ντίνος, ναι, βέβαια, ήταν και ματσαραστές.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τι να γίνει, έτσι είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Του είχε βγει η γλώσσα του Φουκάρα, λέω, όχι μόνο του Ντίνου. Ήταν τέτοια ρυθμή χθες στο παιχνίδι, τέτοια η ένταση, που ξέρεις, ειδικά για αυτούς που εκ των πραγμάτων απέκτησαν έναν πιο έντονο ρόλο μέσα στο μάτς. Είναι πολύ νωρίς τη σεζόν για όλους.
1: Είχα να δω το Μίτογλου να παίζει τόσο πολύ από την πρώτη χρονιά επί Αταμάν που ακόμα δεν είχε μπει στο πρόγραμμα. Και ενώ τον έβλεπε στο Μίτογλου έπαιζε και είχε πάθει κράμπες και έπαιζε παρόλα αυτά.
0: Μα τη προειδέαζε, παράγγελνε όσες φορές παράγγελνε αλλαγή. Και έδινε σινιάλο πριν το σήμα και τον περίμεναν. Πώς είναι στα pitch στη φόρμουλα που περιμένουν με την τρόμπα στο χέρι. Τον περίμεναν οι γιατροί να βγει να ξαπλώσει να του κάνουν τις θέσεις για τις κράμπες.
2: Ρεκόρ καριέρας έτσι και για τον Ντίνο και για τον Τάιλερ, τον Ντόρσεϊ. 23 είχε 19 στο ημίχρονο με 5 στα 5, έτσι να θυμίσουμε.
1: Στα τρίποντα ο Μίτογλου παρά ένα θα ισοφάρισε το ρεκόρ του. Και κάνει νομίζω 8 τρίποντα όταν ήταν στο κολέγιο.
0: Τον μπούσταραν και οι συμπαίχτες στον Παναθηναϊκό. Είχε μεγάλη κερκίδα από Λεσόρ και Τζέριαν που ήταν εκεί.
1: Είχανε μαζευτεί όλοι. Ναι, είχε ρεπόκτες στον Παναθηναϊκό και είχε μαζευτεί καλόνι να δουν τα...
0: Καλά, γενικά οι ξένοι παίχτες των ομάδων στα μάτς εθνικής, θυμάμαι και στα Λιώσια, Χουάντσο, Τζέριαν είναι μόνιμοι θαμώνες και Φαλ όταν δεν έπαιζε στην γενικά και ο Γόρντερ γενικά οι παίχτες τα κυνηγάνε οι εντός ξέρεις, εντάξει, στο μεταξύ δύο τέτοιες εθνικές ομάδες για τους
2: και
0: ξένους
2: και
0: στην Ελλάδα
2: ναι,
0: έχουν πόσους φίλους τους και από τις δύο πλευρές έτσι,
1: βέβαια.
0: Οπότε, ναι, άλλο Μαρίνο, μας είπες λίγο και το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία που είναι ενδιαφέρον σε, σε αυτή την κίνηση.
1: Ναι, η προετοιμασία είναι ξεκάθαρα ότι πάει στο κομμάτι της ατομικής βελτίωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή έχει πολλούς απόντες και έχει πολλούς παίκτες συμπληρωματικούς όπως είναι ο Χρυσικόπουλος και άλλους και κάποιους πιτσιρικάδες.
0: Α, νομίζω ότι διάβαλα.
1: Επίσης.
0: Ναι, ο Τηλέμαχος ο Βυσσαρίου είναι πολύ
1: γρήγορο. Συμπληρωματικούς που είναι στην προετοιμάσια πώς είναι να σου πει ο Πάπα.
0: Ναι, ναι, πάντα. Εντάξει, αυτό ήθιστε.
1: Ναι, είναι λογικό αυτό, ναι.
0: Στο Νάρη θυμάμαι που έχει πολλούς διεθνείς και ο Άρης ήταν ο Ραντάνοφ. Έχει πάει και.
1: Ναι. Η προετοιμασία έτσι εξέλιξε. Τουλάχιστον από το ξεκίνημα έτσι πήγαινε ατομικά πρώτα απ' όλα να βελτιωθεί. Ο Μπράντος έχει και ένα τεράστιο στάφ. Έχει τον Ισκύριο, τον Άντροιτ, τον Μπατίστ. Τον Καπερίδη, τον Σίμτσακ, τον Μπεγιούδη που τον είχε και παλιότερα στον Παναθηναϊκό όταν είχαν συνεργαστεί ξανά. Ο καθένας στο δικό του ρόλο, πάρα πολύ κουβέντα υπάρχει βέβαια, πολλή συζήτηση, ειδικά ο Μπατίς με τους φιλούς, με τον Λεσόρ, τον Φάλ, τον Γιαμπουσέλε. Βέβαια ο Λεσόρ ακόμα με τον Σλούκα κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα, δεν έχουν μπει με χαμηλότερες έντασης προπόνησης σχέση με τους υπόλοιπους. Και σίγουρα αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, αν ας πούμε, είναι στα πέριξη του ΆΚΑ, είναι ότι οι παίκτες πάνε πάρα πολύ νωρίς στην προπόνηση. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η προπόνηση που έχουν μαζευτεί αρκετοί εξ αυτό και να κάνουν σουτάκια.
0: Ναι.
1: Ή κάποιοι να μείνουν μετά το τέλος της προπόνησης. Είναι κάτι φυσιολογικό αυτό. Θέλει να δείξουν κάποια πράγματα που φάνουν στο ζότς.
0: Εντάξει, είναι και το στερητικό γιατί όλοι αυτοί οι παίχτες, άμα μείνουν πολύ έξω από το γήπεδο, κάτι παθαίνουν. Έχουμε ξαναπεί, τελειώντας τη σεζόν, όλοι λένε άντε να κάτσουμε να πάρουμε ανάσες.
1: Ναι.
0: Και στις 10 μέρες ψάχνουν γήπεδο να.
1: Καλά, να ναι, κάνουν λίγο.
0: Ωραία, εντάξει, Μαρίνο.
1: Όχι, ξέρουν και οι υπόλοιποι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον, να του πω λίγο μια πινελιά να βάλω. Επειδή παρακολούθησα τα παιχνίδια και τη Σενεγάλη, είδα κάποια highlights και κάποια έτσι λίγο στοιχεία πιο πολύ από τη Σενεγάλη,
0: στους
1: άλλους ξέρουμε δηλαδή. Ο Μπάντιο έπαιζε άσος, καθαρός άσος, όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Επειδή ο Μπάντιο στην ουσία προορίζεται στο 2, προφανώς, πιο πολύ στο 2, ο Μπάντιο ήταν ο βασικός πλέον και τη Σενεγάλη. Δηλαδή αυτός έπαιρνε όλες τις αποφάσεις, επικεντρώνεται να δημιουργήσει να εκτελέσει. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσει ο Μπράντοφ, θα το χρησιμοποιήσει κύριο στο 2, πώς φαίνεται ή θα τον ήθιε στον Άσο. Εντάξει, είναι κάτι ενδιαφέρον που θα θέλουμε να το δούμε μέσα στη κερδοφιλικά και από τη σεζόν.
0: Ναι, έτσι που μας το λες, για να δούμε. Εντάξει, είναι και αυτό βέβαια είναι το πλούσιο, πλουσιότατο ρόστερ του Παναθηναϊκού που κάνει αυτές τις δύο σοβαρές απουσίες με τη σημερινή, τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις, λίγο πιο διαχειρίσιμες για το
1: σίγουρα,
0: σχετικά μικρό διάστημα που θα λείψουν οι παίχτες. Έγινε Μαρίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, γεια χαρά. Σας.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Για πάμε προς την τελική ευθεία. Κύριε Γιάννη μας, τι έχει να
2: πούμε
1: μας.
2: Μια ειδησούλα, επειδή το 3-on-3 έχουμε πει ότι όχι απλά είχε εξαπλωθεί.
1: Αυτά όχι, δεν υπάρχει.
2: 3x3.
1: Έτσι το μάθαμε τόσα χρόνια, μπορούμε να το αλλάξουμε.
2: Λοιπόν, θα σας πάμε εδώ στο Zlatibor της Σερβίας, όπου ξεκινάει, μάλιστα με διπλή ελληνική παρουσία, εθνική ομάδα και γυναικών και ανδρών. Είναι ομάδες 3x3, 3x3 όπως θέλετε, ναι, ναι. Μπάσκετ κοφών ανδρών και γυναικών. Οι δύο εθνικές μας εκπροσωπούν την Ελλάδα. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο που διοργανώνεται από την Διεθνή Ομοσπονδία Μπάσκετ Κοφών. Θα ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου. Συγκεντρώνει τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, 17 αντρικές ομάδες, 11 γυναικείες, και έχουμε πολύ δυναμική παρουσία. Με την εθνική ομάδα των ανδρών αποτελούν ο Παναγιώτης Βαϊκόπουλος, Χρήστος Γκανάτσας, Κωνσταντίνος Μπέλος, Έκτορας Μητσόνης, και τα κορίτσια Χρυσάνθη Χαϊνά, Στεφανία Πατέρα, Γεωργία Τσαρούχα και Γεωργία Καμαριώτου. Με τον πρόεδρο της ΕΟΑΚ, της Ομοσπονδίας Αθλητών Κοφών, Βασίλειο Κόσκορ, είναι ο πρόεδρος και αρχηγός ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος. Είναι μια διοργάνωση όπου και εκεί μπορούμε να έχουμε πιθανότητες διάκρισης. Θυμίζω, επειδή λέμε το 3x3, το 12 που ήμασταν στο Ζάπιο και λέγαμε που είχε φέρει τότε
1: την
2: καινοτομία. Μπροστά στο περιστήλιο του Ζαπίου, απίστευτη. Όλοι χαζεύανε, όλοι οι ξένοι τραβάγανε πραγματικά το να παίζουν μπάσκετ.
1: Όπως φέτος επαναλήφθηκε μπροστά
2: στο
1: Καλλιμάρμαρο.
2: Ναι. Και το που έχει πάει από τότε μέχρι τώρα, σε απίστευτο.
1: Καλά, πλέον παίζεται και παντού, πολύ οργανωμένα, πολύ συντεταγμένα. Δουλεύεται και στην Ομοσπονδία καλά και έχουμε αξιόλογες ομάδες.
2: Πάρα πολύ, και είναι από τα πλέον ανερχόμενα αθλήματα που μπήκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι από τα αθλήματα που κέρδισαν πάρα πολύ κοινό. Γιατί είναι αυτό το street ball που λέμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να το παίξεις με μία παρέα, τρία άτομα, μία μπασκέτα και παίζεις.
1: Πάντου, μισό γήπεδο, ακριβώς, μισά υλικά. Μισή
2: τα μισά κάπου.
1: Λοιπόν, η Μονακό ανακοίνωσε το σαφή της στόχο, την επιστροφή από την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας.
2: Σκληρό, έτσι. Και
1: ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει σήμερα στην ιστορία της Μονακό Μπάσκετ. Στην καρδιά αυτής της νέας σελίδας παραμένει αυτό που αποτελούσε ανέκαθεν τη δύναμη του συλλόγου, η Roca Family, και συνεχίζει προς τα κάτω, παίκτες, εργαζόμενοι. Δεν μόνο σκληρό για αυτούς που το βιώνουν, είναι και πραγματικά ευνηδιαστικό. Λες ότι πολλές φορές το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία, δεν υπάρχει κάτι.
2: Φιναλής, θυμίζω, της EuroLeague πριν από 1,5 χρόνο, το 2025 στο Abu Dhabi με τη Fenerbahce.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανακοίνωση που αναλύει όλο το πλάνο της επόμενης ημέρας. Το EuroCup φυσικά ανακοίνωσε και επίσημα την αντικατάσταση
2: στην Μπόσνα Σεράγεβο. Ήταν στο PCL και πάει στο EuroCup.
1: Στην Μπόσνα Σεράγεβο, οπότε κάπως έτσι τελειώνει άδοξα ένα παραμύθι. Ήτανε για τη Μονακό, το οποίο έζησαν και στα δύσκολα του και συμπατριώτες μας, έτσι ο Βασίλης Σπανούλης και οι συνεργάτες του.
2: Να πούμε ότι
1: δεν μπορεί να πεις ότι χάθηκε με παραδοσιακή δύναμη η ιστορική ομάδα, αλλά είχαμε αρχίσει να τη συνηθίζουμε.
2: Μα είναι μια ομάδα που λέγαμε φοβερές μάχες με τον Ολυμπιακό στα play-off δύο φορές την τελευταία πενταετία, το τελικό στο Abu Dhabi. Και επίσης να πούμε εδώ, Μένιο, είναι σημαντικό ότι η Γαλλική Ομοσπονδία δεν ασχολήθηκε καν στη δεύτερη φάση με την ένσταση, καθώς είχε απορριφθεί από τη Γαλλική Ολυμπιακή Επιτροπή και θεώρησε η Γαλλική Ομοσπονδία Μπάσκετ ότι είναι η ανώτατη αθλητική αρχή και τελείωσε, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, επικύρωσε ουσιαστικά τον αποκλεισμό από τις επαγγελματικές κατηγορίες της ομάδας του Πριγκιπάτου.
1: Αυτά είναι τα... Εντάξει, δυσάρεστα. Τέλος πάντων, δεν είναι ωραίο τώρα τέτοιες ομάδες να βλέπεις να εξαφανίζονται στην ουσία.
2: Και μια ομάδα δεν είναι... ότι λεφτά υπάρχουν, έτσι, ότι λεφτά υπήρχαν μάλλον. Ναι. Αλλά είδες και Βιλερμπάν πώς ξεκίνησε με ένα μπάτζετ φιλόδοξο 50-60 εκατομμυρίων και μετά οι παίκτες άρχισαν να φεύγουν γιατί δεν μπορούσαν να...
1: Σίγουρα δεν είναι το πρώτο φαινόμενο. Έχουμε και άλλα που έχουμε βιώσει τέτοια στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και Μακάρι να μην επαναλαμβάνονται.
2: Εντάξει, περισσότερο. Και εδώ έρχεται και η προσπάθεια της EuroLeague να αποφύγει τέτοιες και με τα franchising και με το.
1: Θυμάσαι με τις Μπολόνιες.
2: Με την ακριβώς.
1: Μπολόνια, τι είχε γίνει με το.
2: Και Team System δεν είναι κάποια στιγμή.
1: Και οι δύο Μπολόνιες. Και η Fortitudo και η Virtus. Με τα ιστορικά του ονόματα, έτσι.
2: Και για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, πόσες ομάδες και στην Ελλάδα ξαφνικά αλλάζουν, ναι, είτε αλφαφημή είτε μπαίνουν από
1: απλά
2: πίσω.
1: Απλά δεν νομίζω ότι εδώ δεν έχουμε βιώσει τέτοιους υποβιβασμούς ιστορικών ομάδων, ξέρω, σαν τις, για τις Μπολόνιες μιλάω, γιατί ξαναλέω για τη Μονακό.
2: Κοίταξε, αν είχαμε τώρα Κώστα Κούση, θα έλεγε ένσταση. Ένσταση, κύριε Πρόεδρε, ο Ηρακλής,
1: ναι, και ο Πανιώνιος.
2: Και τα Γιάννενα είναι δύο ομάδες που έχουν υποβαστεί για οικονομικά,
1: ναι,
2: θέματα.
1: Ναι, ναι.
2: Και είναι άδικο γιατί. Άδικο. Έχει γίνει σε 100 ομάδες και ο Ηρακλής και τα Γιάννενα, ο Ηρακλής νομίζω και δύο φορές. Θα μας το έλεγε ο Κώστας, δύο φορές το έχει.
1: Μάλλον ετοιμάζει την ποιοτική εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ. Πάντα Κώστας Κούσης μες στις επάλξεις. Έρχεται αύριο για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα ο Γιάν Μοντέρο. Τέλειος και άλλο. Σιγά σιγά μαζεύονται οι διεθνείς από όλες τις χώρες. Τουλάχιστον όσοι είναι υγιείς, γιατί ο Ντέκα, ας πούμε, χτύπησε στον αγώνα της Εθνικής Αργεντινής.
2: Και ο Μιλουτίνοφ.
1: Και ο Μιλουτίνοφ, βέβαια, ναι, ξεχάσαμε να το πούμε.
2: Ξανά. Και να πούμε ότι αυτά τα τουρνουά τώρα, είδες, είπαμε 3-4 στον Κρήτη. Είναι το πρώτο ζέσταμα. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι οι ομάδες, δηλαδή οι παίκτες δεν προλαβαίνουν. Άλλοι παίρνουν έξτρα άδεια λόγω των εθνικών ομάδων. Άλλοι θα μπουν με δύο προπονήσεις. Δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Είναι απλά τα πρώτα δείγματα. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Ωραία τα πάμε και σήμερα, κύριε Γιάννη μας, νομίζω. Πολύ πράγμα. Ωραία μας τα πει και ο Αντώνης Καραγιαννίδης, που αρχίζει να μπαίνει στην μπασκετική μας ζωή. Έχει και για τους πιο, εννοώ, για το πιο ευρύ κοινό, γιατί ξαναλέμε ότι παρακολουθούσαμε και την Elite League, έτσι, ο Αντώνης με τον Έαντα πήγε στη G League, δοκίμασε. Μας είπε ωραίες ατάκες. Ξαναλέμε, η Εθνική είναι ζωντανή για την πρόκριση, δεν είναι φαβορή, είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά θα μπει με άλλον αέρα στο παράθυρο του Νοεμβρίου. Κάπως έτσι τελειώνει το πρώτο άμεσο replay του Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, ξαναλέμε, να είστε καλά. Πλέον το πρόγραμμα του ΕΟΚΟ Εμπέντη έχει μπει σε κανονικούς.
2: Αλλά δεν τελειώνουμε, ακολουθεί
1: Αργύρης Παγαρτάνης.
2: Βέβαια,
1: αρχίζει να πηγαίνουμε και σε όλη την Ελλάδα που παίζει μπάσκετ, έτσι. Η οποία
2: Ελλάδα,
1: και αυτή ζεσταίνεται, κάθε πόλη μια μπασκέτα, πολλές μπασκέτες. Ο Αργύρης θα αρχίσει να μας ταξιδεύει. Τώρα ακόμα είναι και ωραίο το ταξιδιωτικό, γιατί είναι ακόμα πολύ σε μουντ διακοπών, ή έχουν γυρίσει, ή είναι διακοπές. Και να δούμε τις προσπάθειες που γίνονται σε όλη τη χώρα από ανθρώπους για να αναπτύσσεται το μπάσκετ. Καλή συνέχεια από εμάς. Θα τα ξαναπούμε. Και ο Γιάννης, ας πούμε, ετοιμάζεται για διακοπές. Οπότε την άλλη εβδομάδα θα με αφήσεις μόνο μου. Και καλά να είμαστε. Ναι, όταν φουντώσουν λίγο οι μάχες. Γεια σας, καλό απόγευμα.

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλησπέρα σας. Η μεγάλη μπασκετική μας παρέα ξαναβρίσκει από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, τους ρυθμούς της, τους κανονικούς, όσο κανονική μπορεί να είναι, με 37-38 βαθμούς έξω από το στούντιο. Καλοκαιράκι ακόμα όσον αφορά τον καιρό, φθινόπωρο όμως όσον αφορά την ημερομηνία. Και το πρόγραμμα του ΕΟΚ Web Radio από χθες και σήμερα πρωτομηνιά βεβαίως είναι διαμορφωμένο όπως το έχετε συνηθίσει, στην κανονική του ροή με εξάωρο πρόγραμμα και βεβαίως την εκπομπή Κάθε Πόλη Μία Μπασκέτα μαζί σας από τις 4 στις 6 κάθε Τρίτη και κάθε Τετάρτη θα είμαστε μαζί. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα λοιπόν της σεζόν, γι' αυτό μπορούμε να ευχηθούμε καλή σεζόν. Μια σεζόν που βρίσκει τις περισσότερες από τις ομάδες ετοιμοπόλεμες, γιατί όπως είπαμε και όπως έχουμε πει πολλές φορές και δεν κουραζόμαστε καθόλου από αυτή εδώ την συχνότητα και την γωνία. Το μπάσκετ δεν είναι η GPL, δεν είναι καν οι εθνικές ομάδες, ούτε καν η εθνική ανδρών που μας σκόρπισε χαρά χθες και υπερηφάνεια βλέποντας την προσπάθεια των παικτών και το αποτέλεσμα φυσικά, την νίκη επί της Ισπανίας. Όλα αυτά όμως είναι μέρος του mainstream μπάσκετ. Για να δημιουργηθούν όλα αυτά πρέπει να γίνει δουλειά πολύ από σωματεία, από ανθρώπους, από προπονητές, από παίκτες, από παράγοντες που δεν τους βλέπει και πολύ ο ήλιος της δημοσιότητας και η δική μας εκπομπή είναι εδώ για να τους αναδείξει.

Στο μικρόφωνο είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Και μαζί θα πάμε καταρχάς σε αυτή την πρώτη εκπομπή της σεζόν και η αυριανή εκπομπή μας θα έχει την μορφή της προαναγγελίας κατά κάποιο τρόπο. Θα ρίξουμε μια ματιά στις ενώσεις και τοπικές επιτροπές να δούμε τι περιμένουμε από την αγωνιστική περίοδο που ετοιμάζεται όσον ούπο. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει ξεκινήσει. Θα έλεγα τη βεβαιότητα, αλλά δεν είμαι σίγουρος για 2-3 ενώσεις που δεν έχω επισκεφτεί έτσι. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει ξεκινήσει επίσημα κάτι. Υπάρχουν βέβαια υπάρχουν αγώνες για το τουρνουά Rising Stars, το τουρνουά εφήβων και παιδών, το Gen A Stars της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τα οποία φέτος γίνονται και πιο διευρυμένα από την πλευρά των προκριματικών τους, αλλά βεβαίως είναι και πιο αναβαθμισμένα, δεδομένου ότι από φέτος οι νικητές των Rising Stars θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση των αντίστοιχων πανελληνίων πρωταθλημάτων. Είναι μια άμεση σύνδεση αυτή. Θα τα πούμε όμως αυτά καλύτερα αύριο στην εκπομπή που έχουμε για τις πιο μικρές ηλικίες και για τα αναπτυξιακά τμήματα του ελληνικού μπάσκετ. Για την ώρα μας ενδιαφέρουν τα πρωταθλήματα, τα τοπικά, κυρίως ανδρών και γυναικών, οπότε θα πάρουμε μια γεύση τώρα και αύριο από όλες τις ενώσεις, μαζί βεβαίως με κάποιες επαφές που έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε. How many times I stay?

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και την εκπομπή «Κάθε πόλη μία μπασκέτα» που ξεκινάει για σήμερα πρωτομηνιά την σεζόν, την μπασκετική. Και τι ωραιότερος τρόπος να ξεκινήσουμε από το να υποδεχτούμε. Βεβαίως δεν έχουμε το θεσμικό ρόλο, έχουμε τον δημοσιογραφικό ρόλο, αλλά περί υποδοχής όμως πρόκειται όταν ένα καινούριο σωματείο μπαίνει στην διαδικασία, στη βάσανο θα έλεγα, να κινητοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνει δεκτό από την τοπική ένωση, από την Ομοσπονδία και βεβαίως να ξεκινήσει την αθλητική του δραστηριότητα και στο σπορ που αγαπάμε όλοι, προφανώς είναι κάτι το οποίο οφείλουμε και να το αναδεικνύουμε και να το προβάλλουμε όσο είναι δυνατόν. Και αυτό το έχουμε κάνει με πολλά σωματεία από όλη την Ελλάδα σε αυτά τα 4-4,5 χρόνια που υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή. Και το κάνουμε, ήρθε η ώρα να το κάνουμε και για τον Πανξανθιακό. Πανξανθιακός, όπως καταλαβαίνετε από το όνομά του, ομάδα η οποία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την δική της δραστηριότητα στην πόλη της Ξάνθης και στην ένωση της τοπική της Κασαμάθ, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένα σωματείο που καλείται να πάρει και αυτό ένα κομμάτι από την πίτα της πόλης, η οποία, την μπασκετική πίτα εννοώ, η οποία είναι ήδη διαμορφωμένη, και βεβαίως για αυτό το λόγο, για την ανάγκη για την δημιουργία αυτού του σωματείου και για τη όνειρα που έχουν οι άνθρωποι τους, κατάλληλος για να μας ενημερώσει είναι ο πρόεδρος του, ο κύριος Χρήστος Ρούφος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαρτάνη και καλό μήνα.
0: Να είστε καλά.
1: Καταρχήν να ευχηθώ σε όλα τα σωματεία της Ελλάδος, αθλητές, αθλήτριες, κάθε ηλικίας, καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία, ευημερία και σε κάθε περίπτωση ό,τι καλύτερο εντός και εκτός των παρκέ. Φυσικά και καλή δημοσιογραφική χρονιά και σε εσάς και τους συντελεστές της εκπομπής σας, η οποία οφείλω να πω ότι επιτελεί πραγματικό έργο, γιατί προσφέρει βήμα σε όλα αυτά τα σωματεία, όλα αυτά τα χρόνια, 4,5 όπως αναφέρατε, προσφέρει έστω και ένα ολιγόλεπτο βήμα σε πάρα πολλά σωματεία σε όλη την Ελλάδα, να πούνε κάποιον προβληματισμό και φυσικά να δώσουν έστω ένα κομμάτι της φιλοσοφίας τους πάνω στο χώρο και φυσικά στο άθλημα που όλοι αγαπάμε, το μπάσκετ.
0: Σωστά. Τι εύχονται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δροκέφαλοι.
1: Τι να σας ευχηθούμε τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το συζητήσαμε και εκτός αέρα, γιατί οι δυσκολίες του να δημιουργηθεί ένα σωματείο τώρα από την ιδέα και από την αγάπη και από το μεράκι που έχει κάποιος μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Οπότε μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια σχετικά με το πώς προέκυψε η ιδέα, πώς έγινε και πώς φτάσατε ως εδώ.
1: Σίγουρα το απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το μεράκι, είναι η αγάπη για το άθλημα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάποιος ασχολείται με το χώρο χωρίς να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι πιο απλές, να υπάρχει ο ρομαντισμός αυτός που αφορά την αγάπη για το μπάσκετ. Από εκεί και πέρα είναι σίγουρα κομμάτια τα οποία διαφοροποιούν το κάθε σωματείο. Εμείς σαν Παξανθιακός θεωρήσαμε ότι στην μπασκετική πίτα της πόλης μας υπάρχει κομμάτι στο οποίο θα πρέπει, να το πω χαριτολογώντας, να φαγωθεί από τον Παξανθιακό, αλλά κυρίως να θέσουμε νέες βάσεις ανταγωνισμού, ευγενούς άμυλας, υγιούς ανταγωνισμού εννοώντας, πάντοτε στις επιταγές που θέτει η ΟΚ πάρα πολύ όμορφα με το έργο το οποίο κάνει και τις κατευθύνσεις οι οποίες δίνει, γιατί εμείς ενημερωθήκαμε σε κάθε επίπεδο πριν ασχοληθούμε με αυτό και από την ίδια την ΟΚ και τους παράγοντες και τόσο εγγράφως όσο και τηλεφωνικά και διαδικτυακά, οπότε ήμασταν πλήρως ενήμεροι για τα πράγματα τα οποία θα είχαμε να ασχοληθούμε και έπρεπε να προσπελάσουμε. Η ιδέα μπασκετική πίτα που ανέφερα της Ξάνθης, η οποία ήδη αριθμεί κάποια σωματεία, τα λιγότερα οφείλω να πω σωματεία ανανομώ
0: Τώρα μου κλέβετε τις ερωτήσεις.
1: Την ευρύτερη εκασαμάτ.
0: Πολύ σωστά το λέτε.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι, αφού τα ζείτε κι εσείς τώρα κάθε μέρα, εγώ θα σας τα πω τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Επειδή εμείς τα ζούμε και όταν λέω ζούμε το τοπικό μπάσκετ, το θεωρούμε πραγματικά στα όρια της εκασαμάτ των δύο ομίλων, εκτείνεται από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την Δράμα, τη Σέρεσε έως τον Εύρο. Όλο αυτό το θεωρούμε ένα κομμάτι. Δηλαδή το μπάσκετ είναι ενιαίο στην ένωση αυτή, προφανώς. Άλλωστε αυτό είναι και το έργο της ένωσης. Και όλες οι ομάδες λίγο πολύ έχουν ένα επίπεδο γνωριμίας, συνεργασιών, και φυσικά η αντιπαλότητα είναι μόνο στο μπασχετικό κομμάτι. Η πίτα της Ξάνθης λοιπόν.
0: Τι είναι, γεωγραφική είναι η πίτα ή ξέρω εγώ, υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, δηλαδή θα προσπαθήσετε να την προσωπεύσετε ένα κομμάτι, μια συνοικία, συγκεκριμένη, απόλυτη πόλη, πώς το σκέφτεστε?
1: Ποια είναι η διαφοροποίηση?
0: Ναι.
1: Η διαφοροποίηση της φιλοσοφίας ούτως ή άλλως και στα υφιστάμενα έως τώρα σωματεία υπάρχει. Η προσέγγιση στο άθλημα πάντοτε έχει γνώμονα το καλό και την ενίσχυση των υποδομών, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το μέλλον, και την διαχείριση του έμεσικου δυναμικού από επίπεδο υποδομών, όπως ανέφερα, έως επίπεδο ανδρικού. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία, η οποία δεν μπορεί ακόμη φυσικά να πάρει σάρκα και οστά, γιατί είναι σε πολύ αρχικό στάδιο. Είναι ένα πλάνο διετίας-τριετίας, το οποίο έχουμε θέσει και αφορά την ανάπτυξη της ομάδας και σε επίπεδο υποδομών, πάντοτε φυσικά, εφόσον αυτό μπορεί να ανταποκριθούν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις της πόλεως και της ευρύτερης περιοχής, αλλά η φιλοσοφία μας τέλος πάντων θα εκτυλιχθεί στα επόμενα χρόνια και έχει να κάνει κυρίως με την προσέγγιση που αφορά στο ατμήματα υποδομών και την πορεία τους μέχρι την ενηλικίωση και την και το αντίστοιχο κομμάτι των ανδρικών πρωταθλημάτων και το πλέον ανταγωνιστικό. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο στο παρόν, όχι γιατί δεν θα θέλαμε να μας κλέψει κάποιος τις ιδέες ή κάτι τέτοιο. Άλλωστε, παρθενογέννηση δεν μπορεί να υπάρξει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον μπασκετικό χώρο. Προσέγγιση εκπαιδευτική, προπονητική, διαχείριση τμήματων, διεύθυνση τμήματων, όλα αυτά θεωρώ ότι είναι ιδιοποιώς διαφορά. Του κάθε σωματείου, είτε αυτό είναι στην Ξάνθη, είτε είναι στην ευρύτερη Αττική, είτε είναι στην Κρήτη.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Σίγουρα η διάθεση υπάρχει, καλή συνεργασία υπάρχει και με τα υφιστάμενα σωματεία. Άλλωστε υπάρχει μια άτυπη προέγκριση, άτυπη εντελώς, δεν αποτελεί κάτι θεσμικό. Συνεννόηση με τα υπόλοιπα σωματεία της ευρύτερης περιοχής για την πιθανότητα δημιουργίας ενός νέου σωματείου. Δηλαδή εμείς αναφέραμε την διάθεσή μας όλο αυτόν τον καιρό και εισπράξαμε μόνο θετικά σχόλια και αποδοχή από τα σωματεία, από την Ένωση και τα σωματεία γενικότερα. Οπότε θεωρήσαμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο συνεργασίας.
0: Για να πω και εγώ την αλήθεια, και επειδή δεν το γνώριζα αυτό που μόλις αναφέρατε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, όχι ακριβώς επειδή δεν είναι θεσμικό, έχει να κάνει όμως με αυτή την ατμόσφαιρα της φιλίας, της συνεργασίας, της αποδοχής τέλος πάντων της οποιοδήποτε άλλης προσπάθειας μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα χώρο και μέσα σε μια πόλη που είναι μεν μεγάλη, δεν είναι μεγαλούπολη όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι δηλαδή πεπερασμένος ο αριθμός των παιδιών τέλος πάντων στα οποία απευθύνεται κάθε σύλλογος για να τα προσελκύσει, και γι' αυτό εγώ το θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι όλοι προφανώς σας έδωσαν ένα σπρόξιμο έτσι φιλικό προς το ότι κάνε την προσπάθειά σου, προχώρα, και ενδεχομένως μπορεί και κάποια στιγμή να είναι και αρρωγή και σε αυτή την προσπάθεια, με τεχνογνωσία, με κάποια παιδιά μπορεί να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Σκέψεις κάνω φωναχτά τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ζήτημα γενικότερη συνεργασία.
1: Όλες αυτές οι σκέψεις είναι πραγματικά εύστοχες, όπως σας αναφέρατε, δεδομένου ότι εμάς αποτελεί μέρος της μπασκετικής μας ζωής και της μπασκετικής μας καθημερινότητας. Προφανώς το εύρος των παιδιών, έστω αυτής της μικρής πόλης της Ξάνθης, και της ευρύτερης περιοχής ωστόσο και των γειτονικών νομών, το οποίο, οι οποίοι νομοί όλοι έχουν ένα τμήμα, ας πούμε, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, το οποίο είναι αρκετά εκτεταμένο, θα ήταν αδύνατο να απορροφήσουν την μπασκετική νεολαία, την ανήλικη ή και την ελαφρώς ενηλικιωμένη, να το πω εγώ έτσι, στα δόκιμα χρησιμοποιώντας τον όρο και εννοώντας ότι θα πω κατευθείαν σαν αποτέλεσμα ποιο ήταν αυτό, ότι ο Πανξενθιακός, για παράδειγμα, προσπάθησε να σταματήσει στη συγκέντρωση 25 παιδιών άμεσα, άμα τη γενέση του δηλαδή, με ηλικίες 18-25 ετών.
0: Μάλιστα.
1: 18-23. Προφανώς δεν τους έχουν πάρει τα χρόνια, προφανώς θεωρούνται ενεργοί, προφανώς έχουν να προσφέρουν και να λάβουν από το μπάσκετ. Αυτό λοιπόν, αυτή η νεολαία δεν θα μπορούσε να απορροφηθεί από όλα τα σωματεία της περιοχής. Ναι. Είναι ένα δείγμα που απαντά για ποιο λόγο θα πρέπει ή αν δεν είναι ανάγκη, για ποιο λόγο υπάρχει η διάθεση της δημιουργίας ενός νέου σωματείου. Και οφείλω να πω ότι η ΟΚ είναι πάρα πολύ σοβαρή σε αυτό το κομμάτι, διότι από τη μία δεν σε αποτρέπει, από την άλλη σου θέτει τις κέρυες ερωτήσεις ώστε να σου πει για ποιο λόγο. Και τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια τα οποία αναρτώνται πάντοτε, και καλώ όλους τους συναδέλφους, παράγοντες κτλ. Να μην τα αμελούν, πραγματικά έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή βάζουν σε σκέψη και τον ίδιο τον παράγοντα. Για ποιο λόγο, κύριοι, επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στο χώρο?
0: Κύριε Ρούφο, για ποιο λόγο
1: έχετε αντικείμενο την καλαθοσφαίριση με το επαρχιακό σας σωματείο? Τέλος πάντων, θεωρούμε ότι όλα αυτά μας έδωσαν πάρα πολλές ενέσεις σκέψεων και διαμόρφωση φιλοσοφίας μας, και θεωρούμε ότι μόνο μπροστά μπορούμε να κοιτάμε με την αρρωγή φυσικά της Ένωσης και της Ομοσπονδίας.
0: Είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα προφανώς αυτή, και δεν είναι και ώρα ενδεχομένως να την κάνουμε.
1: Φυσικά, και συγγνώμη αν σπαταλώ τον χρόνο,
0: όχι,
1: γιατί συνήθως όταν πρόκειται για τον μπάσκετ είμαι λαλίστα.
0: Όχι, και πολύ καλά κάνετε, και γι' αυτό είναι και ο λόγος της επικοινωνίας μας, να γνωρίσουμε καλύτερα και το σωματείο και βεβαίως το τι καινούργιο θέλει να προσθέσει τέλος πάντων στη μπασκετική καθημερινότητα της πόλης. Και ακριβώς γι' αυτό το λέμε, ότι εκτός από τα παιδιά τα οποία είναι πεπερασμένα, είναι πεπερασμένες και εγκαταστάσεις, δυστυχώς. Εκεί πώς τα έχετε βρει, γιατί μιλήσατε και εσείς προηγουμένως για τις εγκαταστάσεις και για τις υποδομές που μπορεί να χρησιμοποιεί ένα σωματείο έτσι, για να προσελκύσει και να προσφέρει και στα παιδιά που το εμπιστεύονται κάποιες, ας πούμε, συνθήκες και προπόνησης και αγώνων που να είναι ανταγωνιστικές. Πώς έχετε καταφέρει
1: να το αντιμετωπίσουμε? Δεν είμαι αρμόδιος για να πω ότι αυτό είναι ένα πανελλαδικό πρόβλημα, το οποίο αν κάποιος γνωρίζει έστω ελάχιστα, θα μπορεί να πει ότι καταλαμβάνει από την Α1, εθνική κατηγορία, μέχρι και το τελευταίο κομμάτι ερασιτεχνικού αθλητισμού στη χώρα. Δεν είναι εύκολο προσφελάσιμο.
0: Ναι, μα και αυτό το ρωτάμε κιόλας.
1: Ότι υπάρχει εγκατάσταση αυτό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Υπάρχει καλή διάθεση, δυστυχώς μερικές φορές μένει μόνο καλή διάθεση από τη Δημοτική Αρχή, την εκάστοτε, δεν μιλάω μόνο για την τοπική, και τα υπόλοιπα σωματεία. Συνοστισμός είναι η λέξη που το χαρακτηρίζει.
0: Σωστά.
1: Τεράστιος συνοστισμός. Περίεργα ωράρια προπονήσεων, στα οποία θα πρέπει να είσαι πάρα πολύ ανοιχτικός. Δηλαδή, το αν θα πρέπει κάποιος να λαμβάνει πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές ώρες ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι θα επιληθεί. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί όπως είπα, δεν είμαι αρμόδιος και δεν βγήκα με καταγγελτικό τόνο στο να αναφέρω τι θα πάει στραβά και τι όχι. Είμαι αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά και ότι τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα σωματεία θα τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς. Ήδη είμαστε ενήμεροι ότι γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης κάποιων άλλων εγκαταστάσεων στην πόλη που θα επιλύσει πολύ μεγάλα ζητήματα.
0: Μακάρι,
1: δεν είναι ένα το άθλημα.
0: Εγώ
1: χαίρομαι για την πόλη μου ότι υπάρχει το πολυαθλητικό, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο ξανά έχει παρουσία στο βόλεϊ, έχει στην κολύμβηση, έχει στο ποδόσφαιρο, έχει στην κατασφαίριση, έχει στο μπάντμιντον, σε άπειρα αθλήματα. Εκ των πραγμάτων θα ήταν πολύ δύσκολο το θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων, ιδίως των κλειστών χώρων. Θεωρώ ότι θα υπάρξει συνεννόηση. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο γι' αυτό το λόγο έδωσα και την διετή, τριετή διάσταση της, το να εκτυλιχθεί η φιλοσοφία μας, γιατί το να συσσωρεύσω άμεσα, παρότι είχα τη δυνατότητα με, το, με τους συνεργάτες μου, τμήματα υποδομών σε ένα βεβαρημένο πρόγραμμα πριν αποκατασταθούν οι εγκαταστάσεις, θα ήταν σιλιά στο λαιμό των υπόλοιπων σωματείων, πράγμα το οποίο εγώ τους διαμήνυσα εξ αρχής και στα σωματεία αλλά και στη Δημοτική Αρχή, ότι εγώ θέλω συνεργασία. Δεν ήρθε κάποιο νέο σωματείο για να διαταράξει την όποια οργάνωση των, των σωματείων που προϋπάρχουν και είναι στις τάξεις των τοπικών ενώσεων και της ΕΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Προφανώς κάτι κάνουν καλά οι άνθρωποι και ελπίζω να το κάνουν ακόμα καλύτερο με το να νιώθουν τον ανταγωνισμό μας. Αν μου επιτραπεί.
0: Όχι, είναι πολύ, πολύ γόνιμη όλη αυτή η σκέψη, δεδομένου ότι το είπατε κι εσείς έτσι καθαρά, ότι δεν είναι ανταγωνιστικό, είναι συναγωνιστικό όλο, όλο αυτό το πράγμα, και έτσι και το αντιλαμβάνομαι. Και από πλευράς ενδιαφέροντος, τι εισπράτεται έτσι από, από τον κόσμο, από τον μπασκετικό κόσμο καταρχάς. Μας είπατε ήδη ότι έτσι ο ακρεφνής μπασκετικός κόσμος, τέλος πάντων οι άνθρωποι των άλλων σωματείων και αυτά, σας έχουν ήδη δείξει δείγματα ότι αποδέχονται και έτσι συνενούν έτσι στην δημιουργία και όλα αυτά.
1: Αποδέχονται εντράκτως, πρέπει να το πω, γιατί παρότι υπάρχει πλειάδα κανονισμών φυσικά που η ΟΚ τους θέτει σαφέστατα και δεν υπάρχει δυνατότητα αυτά να ξεπεραστούν. Δηλαδή τα γύρω σωματεία προτείνουν παίχτες, προτείνουν δράσεις, έχουμε κληθεί σε πάρα πολλά τουρνουά, σε πάρα πολλά φιλικά, αντίστοιχα κομμάτια, ενώ αυτά είναι η έμπρακτη δήλωση ενδιαφέροντος και στήριξη των σωματείων. Ο κόσμος, επειδή επίσης είναι ένα κομμάτι του παραγωγισμού στην Ελλάδα, ότι το κύμα των ανθρώπων που έχεις τριγύρω σου είναι αυτό που σε σμπρώχνει αντίστοιχα, υπάρχει μια σχετική αποδοχή. Φυσικά μας γνωρίζουν ακόμη. Θα πρέπει τουλάχιστον να εγκατασταθούμε σωστά στην όποια διοργάνωση της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, να μας καταλάβει ο κόσμος. Σαν προστάδιο της όλης διαδικασίας έχουμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη. Πάρα πολύ μεγάλη στήριξη για τα δεδομένα της πόλης. Εντάξει, αυτό μερικές φορές μπορεί να δημιουργεί και κάποιες έτσι δυσάρεστες αντιδράσεις, ότι αυτός ο κόσμος θα μπορούσε να στηρίξει μία ομάδα, δύο ομάδες, γιατί δεν υπάρχει διασπορά. Αυτά πάντοτε υπάρχουν, αυτά είναι γόνιμα. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αλλά
0: σε κάθε πόλη, τώρα επειδή έχω μεγάλη εμπειρία τώρα σε αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια, σε κάθε πόλη τα ακούμε αυτά, οπότε τα ακούμε και βερεσέ, έτσι, εγώ προσωπικά.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ από όποιες πόλεις, δηλαδή της Ελλάδας, κάποιος μπορεί να μου πει, πες μου μία πόλη της Ελλάδας, να σου πω δύο-τρία σωματεία, γιατί εγώ είμαι και λάτρης του αστυνομικού αθλητισμού, τα οποία έχουν μια αλφα αντιπαλότητα, συνήθως κάτι το οποίο να είναι πραγματικά ρομαντικό και ωραίο και να λέμε, α, είμαστε οι μεγάλοι αντίπαλοι της πόλης και τα σχετικά. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει ενδιαφέρον, μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο μπασκετικά μετά τις εποχές των μεγάλων εθνικών κατηγοριών της Ξάνθης. Υπήρξε ένα μεγάλο κενό, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να καλύπτεται. Αν θυμάστε, προφανώς, την Ξάνθη στην Α2 εθνική κατηγορία και τα σχετικά, υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο έκανε μια κοιλιά, κάτι αναμενόμενο στον αθλητισμό, το μπασκετικό κομμάτι της πόλης, και τώρα αναγεννάται με όλα αυτά τα σωματεία. Θεωρώ ότι ο καθένας έχει τον κόσμο του και ότι όλοι μαζί θα κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το κομμάτι αυτό, και εμείς προσωπικά δηλαδή σαν νέο σωματείο, ήδη το νιώθουμε, για να ανταγωνιστούμε επάξια ένα άλλο άθλημα, το οποίο κυρίως συνδέουν την Ξάνθη, που είναι το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι. Τελευταίο πράγμα που ήθελα να συζητήσουμε, επειδή η εκπομπή είναι διαδραστική και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, και την ακούν και άνθρωποι που γνωρίζουν, πέραν από αυτούς που τέλος πάντων θέλουν να μάθουν λίγο περισσότερα πράγματα. Μου λένε εδώ ότι το όνομα με το οποίο έχει δηλωθεί η ομάδα στην Κασαμάθη είναι Θράξ Πανξανθιακός. Ή το λέω λάθος.
1: Κοιτάξτε, εγώ επειδή ως δικηγόρος στο επάγγελμα έχω μία μανία με τα θέματα που αφορούν κανονισμούς, νομοθεσία και τα σχετικά. Mm-hmm. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρξει κάποιο conflict, να χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη, mm-hmm. με οποιαδήποτε προηγούμενη παλαιότερη επωνυμία.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Σε οποιοδήποτε μέρος κοντά, τριγύρω στην Ξάνθη, αλλά διατηρώντας το χαρακτήρα έντονα τοπικό. Mm-hmm. Δηλαδή το πανξανθιακός ας πούμε ότι είναι κάτι ενωτικό, κάτι το οποίο δεν υπάρχει για την τέτοια, ακριβώς αυτό ήταν το νόημα. Το φαξ, το οποίο ξεκάθαρα δείχνει το κομμάτι της περιφέρειας
0: της που προερχόμαστε.
1: Σωστά. Το οποίο καταλήγει σε ένα διακριτικό τίτλο, το οποίο ονομάζεται ΑΣΚ Ξάνθης ως διακριτικός τίτλος. Οπότε mm-hmm. σε κάθε περίπτωση για τους φίλους μας, ιδίως για την αρχή, αν η καταστατική μας επωνυμία ακούγεται κάπως βαριά, παρότι εμείς θέλουμε να δώσουμε τους συμβολισμούς μας, έχουμε και τον διακριτικό μας τίτλο που είναι ΑΣΚ Ξάνθης, mm-hmm. για να είμαστε πιο εύχρηστοι στο λόγο και στους φίλους της ομάδας.
0: Η ομάδα τώρα, όταν φωνάζεις το ΣΔΟ, τι φωνάζεις, Πανθραξιακός, τώρα Θράξ.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Αστειεύομαι τώρα, καταλαβαίνετε, δεν είναι τώρα.
1: Το καταλαβαίνω, όχι για τον αθλητή, έχει σημασία.
0: Έχει σημασία, προφανώς.
1: Πρόεδρε, θέλουμε κάτι να μας τονώσει.
0: Αστειεύομαι τώρα, καταλαβαίνετε, δεν είναι τώρα.
1: Το καταλαβαίνω, όχι για τον αθλητή, έχει σημασία.
0: Έχει σημασία, προφανώς.

0: Είχαμε, νομίζω ότι γνωρίσαμε καλά, τουλάχιστον όσο γίνεται, γιατί είναι καινούργιο το σωματείο. Και έχω την εντύπωση ότι το λέω, έχω πει σε όλα τα καινούργια σωματεία που έχουμε υποδεχτεί έτσι ραδιοφωνικά στο EQ Web Radio. Μακάρι γρήγορα να δοθεί και η αφορμή αγωνιστική, έτσι ώστε να σας ενοχλήσουμε και πάλι, να τα ξαναπούμε. Και επίσης βεβαίως το ζήτημα σε αυτό είναι οποιοδήποτε νέος μπαίνει σε ένα χώρο να προσθέτει και να μην διαιρεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό τουλάχιστον όμως το έχουμε καταλάβει ότι αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του σωματείου και ειλικρινά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση την οποία κάναμε. Οφείλω να πω ότι αυτό το οποίο αναφέρατε για την ενότητα ήταν ακριβώς οι πρώτες κουβέντες των ανθρώπων της ΕΟΚ κατά την υποδοχή του σωματείου. Ότι Χρήστο, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΕΟΚ, στην οικογένεια του μπάσκετ. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί πραγματικά δεν ένιωσα σε καμία περίπτωση να πορεύομαι μόνος και να προσπαθώ να βρω άκρη. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θεωρώ ότι όντως ταιριάζει τη φιλοσοφία και του σωματείου μας και των ανθρώπων του. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για το βήμα που μου δώσατε. Καλή δημοσιογραφική χρονιά και ευχαριστούμε.
0: Καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς.
1: Για τη στήριξη. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σας. Γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Χρήστος Ρούφος, πρόεδρος του σωματείου ΑΣΚ, Θράξ Πανξανθιακός. Καλά το είπα, γιατί κάποια στιγμή το χάσα μέσα στην κουβέντα. Καινούργιο σωματείο, όπως ακούσατε, μας περιέγραψε έτσι και τη φιλοσοφία και αυτό που τουλάχιστον εγώ κράτησα από την κουβέντα ήταν ότι έχει το πράσινο φως, αν δίνεται, δεν είναι άτυπο τελείως φυσικά, από τα άλλα σωματεία της πόλης να προσθέσει και αυτό την προσπάθειά του. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί θα σας το πω τώρα, γιατί πλέον δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Έχω ακούσει πολλές φορές και επί πολλά χρόνια κάτι που έγινε και σλόγγαν κιόλας και πέρασε και μάλιστα ήταν και μέρος ολόκληρης καμπάνιας, έτσι, διαφημιστικής. Μία πόλη, μία ομάδα, σου λέει ο άλλος. Μία πόλη, μία ομάδα. Δεν υπάρχει άλλη. Συζητάμε τώρα για πόλεις οι οποίες, για οικισμούς μάλλον, οι οποίες δεν είναι τώρα συνοικίες. Μιλάμε για οι περιοχές, τέλος πάντων, οι πόλεις με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Και έλεγε ο άλλος μία πόλη, μία ομάδα. Όχι οι άλλες. Όχι. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Καλό είναι να μην υπάρχουν 50 ομάδες σε μια πόλη, αλλά να μην υπάρχει μία μόνο. Υπάρχουν πολλά καλά που φέρνουν διαφορετικά σωματεία μέσα σε μια πόλη, εκτός από τη συνεργασία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν δύο σωματεία μαζί, δύο σωματεία διακριτά, είτε γεωγραφικά είτε με φιλοσοφία διαφορετική. Είναι ευχής έργων να υπάρχουν τόσα σωματεία όσα πρέπει, τέλος πάντων, σε μια πόλη. Αυτό τώρα δεν θα το καθορίσουμε εμείς, ούτε είμαστε κανένα Ινστιτούτο για να βάζουμε όρια ότι αυτή η περιοχή θέλει δύο ομάδες και οι άλλοι πέντε. Αυτά η αγορά τα κρίνει, όπως λέμε, αλλά η γενικότερη προσωπική μου φιλοσοφία, και την καταθέτω εδώ, είναι ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν πολλές, να υπάρχουν περισσότερες ομάδες από όσες πρέπει σε μια πόλη, παρά να υπάρχουν λιγότερες. Και τα καλά πιστεύω ότι μπορεί να τα αναγνωρίσει ο καθένας. Υπάρχουν διάφοροι που παραπονιούνται, γιατί καταλαβαίνετε, όταν είναι δύο οι ομάδες, όταν είναι περισσότερες, μειώνονται και διάφορα, έτσι, τα έσοδα, οι συνδρομές, οι ακαδημίες και όλα αυτά. Αλλά όλο αυτό το σύστημα, μία πόλη, μία ομάδα, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Αυτό οφείλα να το καταθέσω, και είναι μια καλή ευκαιρία να το καταθέσω, ακριβώς επειδή υποδεχόμαστε, οι εκασαμάθοι βασικά,

υποδέχεται. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προβάλλουμε ένα καινούργιο σωματείο στις τάξεις της από την πόλη της Ξάνθης, όπου έχει και άλλα σωματεία προφανώς και ιστορικά και σωματεία που κάνουν πολύ καλή δουλειά με παρουσία και στις εθνικές κατηγορίες. Ο Λεύκη, όπως τώρα, δεν χρειάζεται τώρα να λέμε για την πασχετική ιστορία της Ξάνθης. Απλώς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο καινούργιο αυτό σωματείο και βεβαίως αυτή η αποδοχή που υπάρχει να συνεχιστεί και να υπάρχει και στην συνέχεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.